δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανά.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου. Στο πρόσωπό μου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για εσάς που αναρωτιέστε και θέλετε να ξέρετε ακριβώς πότε είναι η Πανσέληνος, γιατί το βλέπετε το φεγγάρι να γεμίζει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται φωτεινό και ολοστρόγγυλο και υπέροχο.
2: Ναι.
1: Την Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
1: Φεγγάρι του Ελαφιού.
2: Του Ελαφιού. Μετά είναι το οξύριχο που λέγαμε.
1: Και θα
2: Παλάχανος.
1: Θα έχουμε και μια ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου. Mm. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι ορατή από την Ελλάδα. Λίγο δύσκολο.
2: Θα το ψάξουμε, θα σα το πούμε εμεί. Ναι. Να στεναχωριέστε.
1: Όταν έρθει η ώρα,
2: είναι πάλι χωρίς έκλειψη.
3: Πάλι Τετάρτη είναι. 12.
1: Εσύ που το ξέρει.
3: Γιατί 15 είναι Σάββατο, το ξέρουμε. Οπότε.
2: Και πώ έκανε την αφαίρεση.
1: Πραγματικά.
2: Εσύ προχωρήσει πολύ στα μαθηματικά.
3: Χρησιμοποιεί τα δάχτυλα.
1: Κάνει ιδιαίτερα. Πε τα καλοκαιρινά, θερινά τμήματα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Κοσμοράδιο. Το ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ζώδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα φιστικιά, τα τσελιφόντα, τα αράπικα βασικά, αυτό που λέμε, το απλό, το φιστικάκι.
2: Ωραία.
1: Έχει υψηλότερη διατροφική αξία και περισσότερα αντιοξειδωτικά όταν το τρώμε με τη φλούδα.
2: Προσέξτε. Δεν μπορώ.
3: Όταν το τρώς μετά από φιστίκωμα.
1: Ψημένο και ανάλα, το ξέρω Γιώργο.
2: Γιατί
1: θα κάνεις,
2: ρε παιδί μου, καλά, από το να μου λες το φάω μου καλύτερα.
1: Το ψημένο όμως δείχνει, βγάζει περισσότερα καλά λιπαρά που βοηθάνε την προστασία της καρδιάς.
2: Αλλά λίγο αλατάκι τι πειράζει.
1: Έχουν βιταμίνες. Εκεί τα τρώγει δίπλα, ρε παιδί μου, καροτάκι με αλατάκι εσύ και ξυδάκι.
2: Γιατί να μην φάω το αλατάκι εκεί που το θέλω και να το βάλω στο καρό. Είσαι με τα καλά σου και εσύ τώρα δεν θα νευριάσεις.
3: Βάλεξε ήδη στα φιστικιά.
2: Αχ, Χριστέ μου, δεν αντέχω.
3: Βάλε μια σως.
2: Θα πάρω πατατάκια. Τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Επιτυχίες δεν ακούς στο ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
4: Σημάδι.

Θέλω λίγο ακόμα, ρε παιδιά, για να γίνω στα καλύτερά μου. Αυτό είναι μια αλήθεια. Καλημέρα, Ολούθε, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Ξεκίνησε η μέρα με μια γκίνια. Δεν κατεβαίνει η καρέκλα, παιδιά, να ράξω. Αυτό το αραχτήρι, το ωραίο που κάνω κάθε πρωί εδώ και που ανασκουμπώνομαι για να σκαλημερίσω κάθε τρεις και λίγο, σήμερα δεν γίνεται. Εντάξει, βέβαια την κατέβασα λιγάκι. Αλλά και πάλι θέλω την ξάπλα μου κι εγώ τώρα, 6 το πρωί. Μέχρι τις 8 το πάμε παρέα, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης και όλοι εσείς μια μεγάλη συντροφιά. Άυπνοι, ξάγρυπνοι, αγουροξυπνημένοι, με τακτικές αφυπνήσεις κατά τη διάρκεια του ύπνου όπως εγώ. Τι ζέστη είναι αυτές τις μέρες έξω. Τι ζέστη έχει. Αλλά εντάξει, βγαίνεις το πρωί και αντί να βρίσεις που πας στη δουλειά ή τέλος πάντων να πεις πω πάλι, ξεκινάς να λες τι ωραία που βγήκα έξω από το σπίτι, γιατί έχει μια πάρα πολύ ωραία δροσιά συγκριτικά με το αν είσαι μέσα και δει χωρίς κλιματιστικό. Μέχρι τις 8 λοιπόν θα το πάμε παρέα, οπότε εσύ κόσμο συντονίζεσαι, μου στέλνεις το 6982-951-951 ό,τι θες εσύ, εντάξει, ό,τι θες τώρα ξέρεις. Και σου φέρνω Νίκο Απέργη, γιατί παραμένει από τα αγαπημένα μου. Δυνάμωσέ το, απόλαυσέ το, καλώς ήρθες, καλημέρα.

Αυτό είναι mood treaties. Πείτε, αυτό είναι mood treaties. Καλημέρα σε όλους. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα. Μέχρι τις 8. Ξύπνα, ξύπνα, βρε πρωινό πουλί. Ξύπνα και δεν ξέρω πόσες ώρες έχεις κοιμηθεί, αλλά εγώ με 6,5 ωρίτσες είμαι. Μουά. Καλημέρα στην Πολυνίκη. Μία και σήμερα για να πάρει την αδειούλα της. Στην Ελένη που μου στέλνει το καφεδίνι της. Ακόμα δεν μπορώ να πιω, πίνω χυμό, γιατί έχω μια, ξέρεις τώρα, σκατήλα τα εδώ. Αντιβιώσεις και τέτοια, ξέρετε τι φέρνουν, ρε παιδιά. Δεν σ' αρέσει η γεύση. Δεν θες να τρως και να πίνεις τίποτα. Μόνο αντιβίωση να ήταν και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Μιχάλη, ο οποίος φτιάχνει, κάτσε, μπράουνι με cottage. Θα δείξει σε λίγο. Είπα, λέει, να αλλάξω λίγο τις ομελέτες και τα γιαούρτια. Αφού έχεις κουράγιο, φίλε μου, 6 και 20 να φτιάχνεις τέτοια. Εγώ πάλι τσίμπησα το τσουρέκι μου, δεν πρωτοτύπησα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Τι κάνεις, μου λέει. Καλά. Εντάξει. Καλή διάθεση. Από υγεία, ξέρεις, είμαι στο 90% και κάνω loading τώρα εγώ. Καλημέρα στον Αντώνη που είναι ενισταγμένος. Τι να σε κάνω που είσαι ενισταγμένος. Έχουμε και 27 βαθμούς αυτή την ώρα, παιδιά, στην πόλη. Είναι πολύ, πολύ ζεστά σήμερα το πρωί. Εντάξει, έχει και ένα ελαφρύ breeze να σκάει. Θα φτάσουμε αργότερα τους 35. Ίδια κατάσταση με χθες, σκέψου. Απλά λίγο περισσότερο αγέρι, γιατί προβλέπονται 4 μποφόρ εκεί το μεσημεράκι. Όμως έθριος καιρός, αν σε βρίσκει σε καμιά παραλία, πόσο σε ζηλεύω. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια. Έχω εσένα και εγώ έχω όλους εσάς. Φτυχώς να βγει η Τρίτη. Επιστροφή στο 2008.

Γλυκό κίνο για τη συνέχεια και χρόνια πολλά σήμερα στο Βαλάντι και τη Βαλάντο που έχουν την ονομαστική του εορτή και τη Χρύσο Βαλάντο, παρακαλώ. Στον Ακάκιο, στον Αυξέντιο, άκου τώρα. Στο Δρόσο, τη Δροσούλα, τη Δροσοσταλίδα, τη Δροσοσταλιά. Τη Δρόσο, αν μένει και επαρχία, ξέρει τώρα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα μέχρι τι 8. Τι βλέπω εδώ, αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου που εκτελούσε πτήση Αθήνα Πάρο λόγω ένδειξη καπνού στο χώρο των αποσκευών. Σκέψου να το ήξερα και να ήμουν ανάμεσα στους επιβάτες. Τι κοκομπλόκο θα είχα πάθει, τι τσότσο θα ήταν αυτό. Τέλος πάντων όμως, τέλος καλό, όλα καλά. 67 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος γύρισαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μια χαρά, προληπτικά εννοείται. Εγώ είμαι τον πιλότο, παιδιά, σε αυτά. Δεν ξέρω τι τους λένε μετά από τις αεροπορικές για τις επιστροφές κτλ. Γιατί ξέρω ότι ένα πατυρδί γίνεται αν τέλος πάντων καθυστερήσεις την πτήση για λόγους ασφαλείας ή αν γυρίσεις πίσω. Ξέρω ότι εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο τέλος πάντων για αυτούς, αλλά εγώ είμαι τον πιλότο σε αυτές τις περιπτώσεις και θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο. Και στη δική μου πτήση, βασικά όχι, θα ήθελα να φτάσω με ασφάλεια. Εντάξει, αντικαταστάθηκε το airplane και φτάσανε στην Ισάρα αυτοί να κάνουν τις διακοπές τους. Τι ωραία εκεί Πάρος, ρε παιδιά. Έβλεπα φέτος εκεί στην Παρικιά, εκεί στην Νάουσα Πάρουνα. Αλλά όχι, εντάξει, λέω. Θα είναι 18, 19 ετών, 20. Εγώ θέλω κάτι λίγο πιο, ρε παιδί, μια φολέγανδρο, ρε αδερφέ. Κοσμοράδιο 95,1 και Group Therapy σε λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο.

Ελπίζω να τον απολαύσατε. Νίκος Οικονομόπουλος. Αχ, πόσο μ' αρέσει έτσι το καλοκαίρι να έχεις ένα ένοχο κορμί, ρε παιδί μου. Εντάξει, όχι μόνο από πονηρής άποψης, αλλά και από φαγοποτικής άποψης. Κάτσε, γιατί τώρα είναι η ώρα για το ένα σκούμπομα. Εντάξει, να φας και το κάτι της παραπάνω, βέβαια με αυτή τη ζέστη. Μόνο καρπουζοπέπονο, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ άλλο φρούτο, ρε παιδιά, θα μεταμορφωθώ. Πήρα και λίγο ανανά χθες, έτσι για να παίξω ποικιλία. Τι γίνεται εκεί στο Τζαπάν, τι γίνεται στην Ιαπωνία επιτέλους. Γιαγιά on demand, πραγματικά. Μπορείς να νοικιάσεις μια γιαγιά εκεί για να σου μαγειρέψει, να σε στηρίξει σε μια δύσκολη στιγμή, να σε βοηθήσει να χωρίσεις. Τέλος πάντων, είναι μια πρωτοβουλία της χώρας να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η σοφία των μεγαλύτερων γυναικών, την ώρα που αρκετοί ηλικιωμένοι στη χώρα αυτή συνεχίζουν, εργάζονται κανονικά, εντάξει, είτε από ανάγκη, είτε παιδί μου, επειδή θες να μείνεις δημιουργικός, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε υπάρχει αυτή η νέα υπηρεσία που νοικιάζεις μια γιαγιά και σου κάνει ό,τι θέλεις εσύ, εντάξει, παρέα για τη μοναξιά σου, συμβουλές ζωής, να επιλύσεις κάποια οικογενειακή ένταση ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω τώρα σε τι τιμές παίζει η γιαγιά, αλλά εντάξει. Βέβαια αυτό κάπως είναι μια παραλλαγή αυτού του φαινομένου που νοικιάζεις κάποιον ή τέλος πάντων προσλαμβάνεις κάποιον για να σου κάνει αγκαλιά ή να σου κρατάει παρέα. Anyway, Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα φορτηγό από νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες έρχεται μέχρι τις 8, θα είμαστε παρέα. Συντονίσου και καλώς ήρθες, αν τώρα κοσμοσυντονίστηκες.

Όσο ζω μαζό για την τριτίτσα και την απολαμβάνεις ή τουλάχιστον εύχομαι και ελπίζω να την απολαμβάνεις. Φέρνω και το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά για να κουνιέμαι όσο το δυνατόν λιγότερο. Τέτοια οκνηρία με έχει πιάσει σήμερα, τέτοια τεμπελιά. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Scream Club. Δημιουργήθηκε το 2025. Από τώρα δεν μας ενδιαφέρει τον Εμμανουέλ Χερνάντες και την Έλενα Σομπόλεβα. Και θέλαν έτσι να αποφορτιστούν μετά από μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής στη νέα του ζωή στο Σικάγο. Τι περνάει ο κόσμος. Καλημέρα, Ελένη, που κοσμοσυντονίστηκες. Άκου τώρα εδώ. Και εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε εβδομάδα, λέει, στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν, εκεί στο Σικάγο, να κάνουν ουρλιαχτό, να ουρλιάξουν όσο πιο δυνατά μπορούν, τέλος πάντων. Είναι μια ιδιαίτερη κοινότητα εκτόνωσης όλο αυτό το Scream Club. Το Scream Club είναι κοινότητα που εκτονώνεσαι ουρλιάζοντας. Πας εκεί στο Μίσιγκαν, κάθεσαι, σχηματίζεις ουρά, γιατί σε παρακαλώ, πρέπει να έχουμε και μια τάξη και ηθική. Κοιτάς προς τη λίμνη και ένας-ένας βγάζει μια δυνατή κραυγή. Τώρα σκέψου ένας πίσω από τον άλλον εδώ στο Θερμαϊκό, να είμαστε στημένοι στη Βοθρίλα, στην Ποδαρίλα, και να ουρλιάζεις μέχρι το Λευκό Πύργο, έτσι, για να εκτονωθείς από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Βρε, μπας και το κάνουν για να ξεχνάνε τα άλλα τα δικά τους τα τέτοια τώρα, ξέρεις εσύ. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια.

Πάσχα, ελπίζω να είστε καλά για να έχετε καλοκοιμηθεί. Είτε έτσι απολαύσατε χθες τη θαλπορή του σπιτιού, είτε μια βόλτα στην παραλία, είτε του Σιλβόλου στο θέατρο Γης. Γιατί ήταν μια συναυλία, εντάξει, εξαιρετική. Αχ, τώρα δεν ρίχνω ένα grande amore εδώ μπροστά σας, γιατί καταλαβαίνετε ότι μόλις έχετε ξυπνήσει και θέλετε κάτι πιο χαλαρό. Αλλά παιδιά τα σπάσαν. Μπράβο τους. Μπράβο. Και μιας και μιλάμε έτσι για events και τα λοιπά, και μιας και είπα και για το σπίτι, τι να προτείνω εγώ? Να προτείνω μια νέα συνδρομητική. Εντάξει, ξέρεις τώρα, στη γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα, την οποία θα κλείσω. Αποφάσισα να την κλείσω τον Αύγουστο για να αφοσιωθώ σε νέα χόμπι όπως το διάβασμα, το οποίο το έχω παρατήσει και θα ήθελα έτσι να είμαι λίγο πιο διαβαστερή, πιο διαβαστερό παιδί. Αλλά με αυτές τις πλατφόρμες που βλέπεις ταινίες δεν γίνεται, ρε εσύ. Την ανοίγεις και πας και βλέπεις σειρές. Οπότε τι έκανα? Έβαλα να δω την νούμερο ένα, την αγαπημένη μου σειρά που είναι εκεί. Ενσυνείδητος φόνος λέγεται. Εντάξει, τώρα την προτείνω γιατί είναι καλή, είναι ωραία. Μην ακούς τώρα από τον τίτλο. Είναι ένας δικηγόρος, ασχολείται με τη μαφία και κάνει εκεί διάφορα. Δες την και δεν θα χάσεις. Μιχάλης Χατζηγιάννης και βάλε φωτιά στη μέρα σου.

0: Καλή mornings. Είσαι στο Group Therapy, είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμένα μεταξύ αυτών των δύο τραγουδιών του Χατζηγιάννη και Γιάννη Πλούταρχο και Κατερίνα με έπιασε ένας βήχας, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορούσα να συνέλθω, δάκρυσα. Αχ, λέω, ποιος με έχει γατιάσει για άλλη μία μέρα, θα τον βρω και δεν ξέρει και αυτός τι θα πάθει. Έχω οράματα για τη γούνα του όμως. Καλημέρα στον Κίμωνα. Καλημέρα στη Φλωρεντία, στον Τάσο, στον Προκόπη, στο Στέλιο και στη Μέρη. Γεια σας και χαρά σας, παιδιά. Τι να κάνουμε, μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα. Άρρωστη, ξάρρωστη, καλά, ξεκαλά. Αυτό είναι τώρα. Ρωσίδες σε οικονομικό αδιέξοδο. Πουλάνε τα μεταχειρισμένα εμφυτεύματα του στήθους τους στο διαδίκτυο να βγάλουν, λέει, χρήματα. Οι αυξητικές στήθους έχουν μειωθεί περίπου κατά 40% την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές αγγελίες για μεταχειρισμένα ενθέματα σιλικόνης. Να, ορίστε. Άμα ξεμείνεις τέλος του μήνα και δεν βρίσκεις ούτε ένα 5 ευρώ σε τσέπη σακακιού, ορίστε τι μπορείς να κάνεις, κυρίες και κύριοι, να πουλήσεις τα εμφυτεύματα. Είναι πολλές οι τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες. Δεν διαθέτω, βέβαια, κάτι προς αγγελία, είτε στο marketplace, είτε δεν ξέρω και εγώ πού. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Καλημέρα, Γιάννη. Από πού με χαιρετίζεις, από την εξωτική Θάσο? Αντώνη, θέλω πολύ να έρθω σε αυτό το πάρτι που κάνετε στην Επανομία, αλλά δυστυχώς, είναι βράδυ και εγώ Παρασκευή πρωί μετά τη δουλειά έχω εξαφανιστεί για την εξωτική πιερία. Δεύτερη ώρα του Group Therapy είναι περό των πυλών, οπότε μένεις μαζί μου γιατί έρχονται τα καλύτερα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κατασχέθηκαν 30 υπολογιστές. Χαλκιδική. Συνελήφθη 39χρονος ιδιοκτήτης jet ski. Νίκιαζε θαλάσσια μοτοποδήλατα σε άτομα χωρίς άδεια και σε ανηλικό. Κορινθία. Στο Αυτόφορο, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη. Έχασε τη ζωή του 25χρονος εργαζόμενος. Αυστρία. Από 6 σε 9 μήνες η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία από το 2027. Ρουμανία. Εκτός λειτουργίας πυρηνικός αντιδραστήρας λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. 27 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 35. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ωρες, σκέφτομαι πάλι καλά που είναι κλειστά τα μικρόφωνα εν ώρα που παίζουν τα τραγούδια, γιατί θα άκουγες εδώ και διάφορα τέτοια. Ξέρετε τώρα, παιδιά, η γμωροφαρυγγίτιδα. Οπότε καταλαβαίνεις, όταν είναι κόμπο είναι ακόμη πιο δύσκολα. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους. Στον Τέο που μόλις κοσμοσυντονίστηκε, στο Χρήστο, στη Δόμνα, στη Χαρούλα, στον Ιωάννη. Γεια σας και χαρά σας και τα μήλα στην ποδιά σας. Και μιας και έπαιξε ο λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιου, θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί ξέρετε ότι θα αναφέρω την Πιερία πάντα, κάθε μέρα, οπωσδήποτε μια φορά. Λοιπόν, πήγα την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα beach bar, τέλος πάντων εκεί, το οποίο έχει ανοίξει πάρα πολύ πρόσφατα. Όταν λέμε πάρα πολύ πρόσφατα, μέσα στον προηγούμενο μήνα. Και ενώ κάθε φορά που πηγαίναμε, παίρναμε απλά ένα φρέντο εσπρεσομέτριο και καθόμασταν σαν άνθρωποι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είχε κάτι έξτρα, ούτε ξαπλώστρες, ούτε τίποτα. Πήγα μία Δευτέρα και εγώ πήρα το βιβλίο μου, μόνη μου, κατάμονη, και λέω ας κατέβω στην πλάζ. Πάω λοιπόν εκεί στην πλάζ και ήταν όλα άδεια, δεν είχε άνθρωπο.

φροπορέ, είχε πέντε παρέες να έχει όλο το beach bar. Και ενώ διαλέγω πού θα κάτσω, γιατί λέω, α, τι ωραία, σήμερα μπορώ και μπροστά στο κύμα. Έρχεται το παλικάρι, μου λέει, συγγνώμη, λέει, να σας ενημερώσουμε. Έχουμε, λέει, ελάχιστη κατανάλωση, 20 ευρώ στις πίσω, 50 ευρώ μπροστά. Λέω, είμαι, λέω, μόνη μου, λέω, για έναν καφέ, να διαβάσω ένα βιβλίο. Τι μπορώ εγώ να καταναλώσω σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, σε αυτές τις δύο ώρες τέλος πάντων. Μου λέει, μισό λεπτό να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση που είστε μόνοι. Αχ, λέω, να είστε καλά. Τέλος πάντων, μάζεψε τα κουβαδάκια μου, πήγα σε άλλη παραλία, γιατί εγώ αυτά δεν τα μπορώ. Νίκος Βέρτης, αν έγινε και η πιερία έτσι, χαθήκαμε, παιδιά. Μόνο εκεί δεν είχε ελάχιστη και τώρα και εκεί βάζουν το ένα μετά το άλλο. Καλημέρα σου, καλώς ήρθες. Θες άλλο ένα group therapy, απόλαυση την τρίτη σου.

ότι πρέπει τώρα θα ήταν έτσι όπως ο Ρουφάη Μαρσότ, τη γρανίτα λεμόνι, να πάρω κι εγώ μια γρανίτα λεμόνι και να μην με ξαναδείτε ποτέ, γιατί κάπως έτσι ήταν ο λαιμός μετά. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω τέλεια. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Τριτίτσα, 28 πρωινό του Ιούλη, τελειώνει σιγά σιγά αυτός ο μήνας, ζήσε έντονα την κάθε σου στιγμή. Εδώ καλημέρα, ο Γιάννης μου λέει, τι περίμενες, λέει, από τα beach bar, προφανώς βαράνε στα μπιτσόμπαρα, θέλουν να βγάλουν τα σπασμένα. Ναι ρε εσύ, αλλά όταν είσαι μόνος σου με ένα βιβλιαράκι, είναι Δευτέρα και δεν είναι και ότι γίνεται και εκεί η συναυλία των Μετάλλικα, είναι πέντε παρέες. Δεν γίνεται να σου έχουν τώρα τέτοια φάση ελάχιστες και περαστικά σου Ιωάννη, που έχει τη μύτη και το λαιμό το παιδί μας εδώ. 15 μέρες ταλαιπωρούμε, σου εύχομαι τουλάχιστον να το περάσεις λίγο πιο σύντομα. Καλημέρα στον Νόρη, καλημέρα στο Γιάννη. Γεια σου Καταρίνα, θέλει να αφιερώσεις το χάρι όλη της την αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη και από τα ξακουστά Γιάννητσα. Καλημέρα στον Δημήτρη που μας χαιρετά από τη Λάρισα. Η Δέσποινα, της προτείνω εδώ διάφορα μπιτσόμπαρα να πάτε σε όλα αυτά που σας πρότεινα. Κάποια είναι πιο, ξέρεις τώρα λίγο, αλλά κάποια είναι ωραία, απλά, λιτά και απέριτα. Πάμε και στους δρόμους της πόλης μια βόλτα να βγούμε, που δεν έχετε καμία καθυστέρηση, κανένα μποτιλιάρισμα πουθενά, ανατολικά, δυτικά, είναι τέλεια θεσπέσια και φρουτοφανταστικά. Κάποιες εργασίες συντήρησης πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή σήμερα από τις 6 το πρωί. Από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως την έξοδο ανατολικής περιφερειακής, κάποιες κυκλοφορικές ρυθμίσεις εκεί. Συνεχίζονται και οι ψεκασμοί εντωμεταξύ για κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Άντε να δούμε και φέτος. Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα γενικότερα. Το έχετε καταλάβει ότι μακραία καλοκαιράκια, όπως και ο Στέλιος Ρόκος.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Καταλαβαίνετε και Ευαγγελία, για να συνεχίσουμε, πόσο μου αρέσει αυτό και πόσο καλοκαιρινό, ρε παιδιά. Αυτό θα το αφιερώσω στο Δημήτρη, ο οποίος ταξιδεύει με τους γονείς του, την Κατερίνα και τον Θεόφιλο, από Θεσσαλονίκη για Κιλκής και είναι θυμωμένος. Γιατί είσαι θυμωμένος, πουλάκι μου γλυκό, αφιερωμένη όλη μου η αγάπη και η θετική ενέργεια. Μη θυμώνεις, μάτια μου, μη με κοιτάς σαν ξένη. Όχι, εντάξει. Λίγο μια ρύθμιση, ρε παιδί μου. Άνοιξε ένα παράθυρο, πάρε μια βαθιά ανάσα. Εκπνοή, να φύγουν τα νεύρα, γιατί Τρίτη είναι. Είναι δυνατόν να έχουμε νεύρα την Τρίτη? Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Και μιας και είδαμε έτσι ότι στη Ρωσία πουλούν τα μεταχειρισμένα εμφυτεύματα από το στήθος, τα ενθέματα, αυτά ξέρετε τώρα, για να βγάλουν χρήματα, η ερώτησή μου σήμερα είναι: αν ξέμενες από χρήματα, ξέμενες από λεφτά, δεν έχεις άλλο, δεν deep. Κάνεις τις τσέπες, βάζεις μέσα χέρια, τίποτα καβούρια. Και δεν έχεις τον ήλιο μοίρα. Ψάχνεις, όπως λέμε, ούτε το 5 ευρώ. Δεν βρίσκεις ξεχασμένο σε τσέπη από σακάκι το 95. Αλλά τι κάνεις, τι πουλάς, τι ξεκινάς, πού στρέφεται ο νους σου, πού ταξιδεύει ο λογισμός σου, τι είναι αυτό που θα πουλήσεις για να βγάλεις έστω λίγα χρήματα να ζήσεις τις επόμενες ημέρες. Αυτό θέλω από σένα. Στο 6982-951-951, με ένα δωρεάν μήνυμα στο Viber, θα πούμε όλοι τι θα δίναμε σε ώρα έκτακτης ανάγκης. Και τα λέμε σε λίγο με Αντώνη Ρέμου.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δέκα.

Κι όμως είναι Τρίτη, είναι το 28ο πρωινό του Ιούλη, είσαι κοσμοσυντονισμένος και γκρουποθεραπευμένος και θα πάει πάρα πολύ ωραία ημέρα, στο εγγυώμαι, στο υπόσχομαι, να ξέρεις. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8, σε ένα ακόμα group therapy που σε ρώτησα, αν ξέμενες από χρήματα, τι άλλο θα πουλούσες. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια καβάντζα, να έχουμε ένα απόθεμα, μην βρεθούμε ξαφνικά έτσι, σαν το σκυλί στα μπέλη, σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα, να είμαστε λίγο, ξέρετε τώρα, των φρονίμων τα παιδιά, εντάξει, σταματάω τις βλακίες. Και μου λέει εδώ ο φίλος Μιχάλης, θα πουλούσα πρώτα τα αναμνηστικά από τα ταξίδια, μετά τις βαλίτσες. Καλά, εγώ επειδή τον ξέρω τον άνθρωπο αυτό, δεν πρόκειται να πεινάσει ποτέ. Και αν πάλι δεν έφταναν, θα άρχισα να ξεναγώ τον κόσμο με φωτογραφίες από το κινητό μου, επιπληρωμή. Τι είπες τώρα! Αυτό βέβαια να ξέρεις είναι και επιχειρηματικό πλάνο, πέρα από το να είσαι σε κατάσταση ανάγκης άμα ξεμείνεις. Να ξεναγείς τον κόσμο φωτογραφίες από το κινητό. Κάτσε να σκεφτώ. Κοίτα, δεν είμαι τόσο λεπτομερής στις φωτογραφίες. Τραβάω τόσο όσο όταν πηγαίνω σε ένα προορισμό. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω πράγματι αυτό. Το ρολόι μου, λέει εδώ η Κατερίνα, ελπίζω να πιάνει τα λεφτά του, να ταξίζει. Το κορμί μου, λέει ο Νίκος. Νίκο μου, είναι 7 και 31 πρώτα λεπτά Τρίτης. Λίγο ένοχο κορμί, πολύ ένοχο αυτό το κορμί. Καλημέρα στη Σοφία. Όλα τα διακοσμητικά του σπιτιού μαζί με τα λούτρινα, γιατί ο γιος μου μεγάλωσε και τα έχουμε κρατήσει όλα. Τι είπες τώρα. Καλά, εντάξει, εμείς έχουμε κρατήσει και την Ιλιάδα, την Οδύσσια, από το γυμνάσιο, τα βιβλία. Τα κρατάει η μάνα μου, μου λέει. Αχ, ήσουν μικρή, πω τι αναμνήσεις. Και τα έχουμε όλα. Δεν κάνω πλάκα. Ακόμα και οι παλιές εκδόσεις, γραμματική, πέμπτη δημοτικού, ξέρει, μαθηματικά, όλα τα πάντα. Ήμουνα, δεν ήμουνα σκράπας. Άννα Βύση, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Blast from the past. Απολαύστε το και δυναμώστε το.

Έτσι, γιατί ο άνθρωπος όπως τον μάθεις είναι. Πέτρος Ιακωβίδης στο Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1. Τριτίτσα, θα καλημερίσω τη Σοφία Στεφανίδου. Μόλις άνοιξε την πόρτα του στούντιο και μπήκε έτσι μια ωραία ευωδία, μια ωραία μυρωδιά. Τι ωραία, ρε παιδιά, έτσι, τα αρώματα, τα body mists, τα διάφορα τέτοια. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις στον περιφερειακό ένα mini chick κόλλημα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος των Σικαιών και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά πάλι λίγο εκεί στα Κωνσταντινούπολιτικά. Προς τα δυτικά είναι μούρλια το πράγμα. Χαμηλές ταχύτητες εκεί στην Πολυτεχνείου, στα δικαστήρια, στο Φανάρι της Ανδροποτάμου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Αυτά από τους δρόμους. Κάποιες εργασίες όμως θα γίνουν, συντήρηση οδοφωτισμού στην Ενωτική Οδό Σύνδου σήμερα από τις 8 το πρωί και μετά, σε διάφορα τμήματα από τον ανισόπεδο κόμβο με την Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης έως το πέρας της οδού στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου και από τις δύο κατευθύνσεις. Στείλτε μου όσο προλαβαίνετε στο 6982-951-951. Έχετε στείλει πολλά τηλεφωνήματα έκπληξη για τα παιδιά στο πρωινό. Είναι κατά σειρά προτεραιότητες, οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποια από αυτά τελευταία στιγμής ίσως και να γίνουν αύριο. Καλημέρα στο Λευτέρη που με καλημερίζει από τη βεράντα του στα Γιαννιτσά. Έχεις απλωθεί, φίλε μου, εδώ. Έχεις καφεδάκι, έχεις νεράκι, έχεις θέα ωραία, έχεις. Καλημέρα και στο Μενέλαο. Έρχεται Νατάσια Θεοδωρίδου, Blast from the Past και επιστροφή στο 2002.

Έτσι, η Madcle, ποια φορά ήρα μπορεί στου 95 και 1 και στο group therapy τρίτη. Δεν ξέρω γιατί έχω τόση ενέργεια ξαφνικά και δεν έχω φάει καν το τσουρεκίνι μου. Τίποτα σήμερα, ούτε κουλούρι 7 και 47 πρώτα λεπτά. Τριτίτσα 28 του Ιούλη. Όλοι εσεί κοσμοσυντονισμένοι, πώ σα ευχαριστώ που μου κάνετε, ρε παιδιά, συντροφιά. Έτσι, παρέα, ωραία. Ειδικά τώρα που είμαι και στην ανάρρωση, είναι ό,τι καλύτερο. Τι λέει ο Λευτέρη, σήμερα δεν προβλέπεται, λέει, κάποιο καθήκον προ επιτέλεση. Μα είπε ευγενικά, σήμερα, ωραία και καλά, τι ωραία ανθυρά τεμπελιά. Οπότε χαλαρά λέει εδώ και όσο πάει να τεμπελιάσει να το ευχαριστηθείς. Καλημέρα στην φίλη Μαγδά για γενέθλια. Εντάξει, το σημειώνουμε εννοείται, αλλά να ξέρετε ότι επειδή έχετε στείλει πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, ίσως η σειρά προτεραιότητας ευνοήσει να γίνουν αύριο κάποια από αυτά. Να ξέρετε τις επόμενες μέρες γενικά. Να πάμε σε ένα κόλπο. Τι κάνουν οι άνθρωποι για να... Τι κάνουν για να διευκολύνουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους και τη δουλειά τους. Στη Βραζιλία ένας deliverer, ένας άνθρωπος τον οποίο περιμένουμε όλοι. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία. Έτσι δεν περιμένεις ούτε το σύντροφό σου πίσω από την πόρτα. Οπότε ένας Βραζιλιάνος διανομέας χρησιμοποίησε γυναικεία φωνή στο θηροτηλέφωνο για να κάνει τον πελάτη να κατέβει πιο γρήγορα. Είχε ηχογραφήσει τέλος πάντων μία Αμάντα, μία φωνή μιας Αμάντα, απόλυτα πιστική, τη βάζει στο θηροτηλέφωνο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο πελάτης είχε ήδη κατέβει στην είσοδο. Απίστευτες μηχανογραφίες για να βγάλεις τα προς το ζήν. Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς που θα το έκαναν αυτό? Για πες μου.

0: ερχόμαστε εδώ με βολάνι τις δικές μας εφηβικές ατασταλίες. Εντάξει, εφηβικές ήταν αυτός. Εγώ ήμουνα κάπου στο νηπιαγωγείο, προνήπια, δεν ξέρω. Ίσως και αγέννητη, θα δω, δεν ξέρω. Πόσα χρόνια έχουμε διαφορά, άραγε Μάνο. Τι θες? Τι θες? Άσε με, φύγε!
1: Έχει άσπρο κολλή.
0: Φύγε, σταμάτα! Εσκουβίστηκα και έμεινε. Σταμάτα. Πόμο, δεν τον αντέχω. Φύγε, ρε φίλε. Τι, λοιπόν, Μανώ, έξω, σε παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το Group Therapy της Τρίτης. Έρχεται το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Με βολάνι εδώ θα θυμηθούμε διάφορα 90s και millennials hits που ακούγαμε στα κλαμπ σαν νιάτα. Και για 4 ολόκληρες ώρες ο Μάνος Μιράντα και ο Γιώργος θα είναι εδώ μαζί σας με όλα τα καλά, διαγωνισμούς, τηλεφωνήματα έκπληξη, ξέρετε τώρα εσείς. Εμείς τα λέμε αύριο, Τεταρτίτσα. Στη μέση της εβδομάδας ακριβώς, 6 το πρωί, done. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά. Μουα.
2: Τσέλικα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφου Χαλκιδικής.
2: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα πο 500 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζονται και σήμερα οι ενάεροι ψεκασμοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαφία. Εργασίες συντήρησης οδοφωτισμού σήμερα στην Ενωτική Οδό Σύνδου. Σαλμονέλα. 9 κρούσματα στην Αττική. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας. Είχαν φάει στο ίδιο μαγαζί. Αναγκαστική προσγείωση πτήσης Αθήνα-Πάρο, καθώς παρουσιάστηκε ένδειξη για πιθανή ύπαρξη καπνού στον χώρο των αποσκευών. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς προβλήματα. Ρουμανία. Εκτός λειτουργίας, πυρηνικός αντιδραστήρας λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ναι, που θα ήμασταν αλλιώς. Με ένα χαμόγελο πρωτίστως. Έτσι ξεκινάμε πάντα τη μέρα, γιατί θέλουμε να είναι κεφάτη, θέλουμε να είναι ωρεξάτη. Θέλουμε και εσείς να πάρετε όλη αυτή την πολύ ωραία ενέργεια. Και βεβαίως έχουμε τα καλύτερα και σήμερα.
2: Και τι περιλαμβάνει το πρωινό? Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα σας πούμε ότι με ποιο ζώδιο μπορείτε να πάτε διακοπές, με τα υπόλοιπα ούτε μέχρι το περίπτερο.
3: Πες το, άνθρωπέ μου, δηλαδή, για να ξέρω να κανονίσω τις διακοπές μου. Επίσης, όσα ζήσαμε χθες με τους Ιλβόλο στην συγκλονιστική συναυλία στο Θέατρο Γης.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα. Έκπληξη, και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα.
3: Για να γίνει αυτό, και στο Viber στέλνετε μηνύματα 6982-951-951. Όνομα, τηλέφωνο του προσώπου που θέλετε να καλέσουμε. Βέβαια το Viber και για την επικοινωνία. Κάθε φορά εκεί, ό,τι θέλετε να μας στείλετε για να τα λέμε και online.
2: Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμέτζης και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και σήμερα ξεκινάει.

0: αέρα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ζεστή.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Νιώθετε μια ζέστη, μια κάτι, ένα κάτι.
1: Καλά, άμα νιώθεις τώρα ζέστη που και πού αργότερα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Φυσούσε το πρωί, εντάξει.
1: Ναι, φυσούσε το μεσημέρι να δεις τι θα φυσάει.
2: Τι θα φυσάει.
0: Έχουμε.
1: Η ανάσα του δράκου.
0: Ναι, γιατί αν περιμένεις να έρθει η βορειά.
1: Σίγουρα.
0: Έχουμε 2 βαθμούς πιο πάνω από χθες τέτοια ώρα.
3: Επιτέλους.
0: Ήδη στους 27 είμαστε, ρε φίλε. Επιτέλους. 8 και 10, 27 βαθμούς, παιδιά. Εντάξει, λίγο. Τι βιάζεται αυτό το
2: θα
0: πράγμα.
2: Θα πάω στο εξωτερικό μετά. Είμαι στη θάλασσα να κάνω πλάτσα πλούτσα.
0: Ποιος είσαι, δεν σε αναγνωρίζω. Πρώτη φορά ακούω αυτή την κουβέντα από το στόμα σου. Έχεις εξωτερικό και δεν το ξέραμε.
1: Όχι.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, τι θα λέγατε να κάνουμε καμιά βολτίτσα στους δρόμους της πόλης. Βλέπω τη Σοφία έτοιμη να μας βγάλει, να μας πει πώς θα περνάνε οι φίλοι οδηγοί.
4: Μια χαρά τα περνάνε, δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Συναντάμε όμως καθυστερήσεις στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς και λίγες έτσι ακόμη στον περιφερειακό στο ύψος των 40 Εκκλησιών με κατεύθυνση προς τα δυτικά.

0: Καλημέρα.
1: Γίνονται με το παραπάνω, βεβαίως. Χθες θέλουμε να πούμε buongiorno σήμερα.
0: Buongiorno tutti.
2: Bene.
0: Grande amore.
1: Για να τιμήσουμε τους τρεις τενόρους, τους εκπληκτικούς Il Volo που
0: χθες
1: μας μάγεψαν. Μίλησαν και όσο μπόρεσαν ελληνικά.
2: Τους απολαύσατε.
1: Εντάξει.
2: Χωρούσα και εγώ να γίνουμε τετράδα.
0: Μάνο, η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ χωρούσε κανείς άλλος.
1: Στο σημείο που είπαν το όσο λεμείο, η αλήθεια είναι λίγο πέρασε αμυδρά.
2: Όσο λεμείο.
0: Και έλεγα τι μου θύμισε.
1: Να πούμε μπράβο στον Gianluca Ginoble, Piero Barone, Ignazio Boschetto. Εκπληκτικές φωνές. Παιδιά, κάποιοι άνθρωποι είναι χαρισματικοί, πραγματικά.
0: Είναι πολύ αστείο να προσπαθήσεις να πεις ποιος έχει την καλύτερη φωνή. Κάθε φορά που τραγουδάει κάποιος, λες αυτός είναι. Μετά τραγουδάει ο άλλος, λες α, όχι, όχι, τελικά αυτός είναι. Τελικά είναι και τρεις υπέροχοι.
1: Και οι τρεις και συνδυάζονται. Διαφορετικές οι φωνές τους. Αλλιώς, άλλη χρειά και άλλα τα πατήματα.
2: Είναι ο ορισμός φωνής. Δηλαδή πηγαίνεις μετά, βλέπεις, ακούς άλλους τραγουδιστές και αλλά εκεί λες φωνή, έτσι.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι τα παιδιά, παρόλο που δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, έχουν την ιστορία σαν συγκρότημα σχεδόν όσα χρόνια έχουμε και εμείς ως εκπομπή.
1: 17 χρόνια.
2: Το είπανε.
0: Το είπανε. Λέει ότι είμαστε 17, πάμε στα 18. Αχ, λέω, δεν ορίστε.
1: Πώς βρέθηκαν μαζί από ένα talent show, από ένα διαγωνισμό μουσικής μάλλον.
0: Αρκετά χρόνια μετά πήγανε στην Eurovision, και μια 7-8 ετία μετά.
1: Με τον Grande Amore, αλλά κάνουν περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Χθες είχαμε και εμείς την ευκαιρία μετά από 3 χρόνια που είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη και το θυμόντουσαν πάρα πολύ καλά. Είχαν περάσει εκπληκτικά.
2: Sold out, έτσι.
1: Ήτανε.
0: Εγώ συγγνώμη, δεν έχω κάτσει πιο κοντά με κόσμο στην Κερκίδα. Ήτανε full to full όμως.
1: Ναι,
0: δηλαδή καθόμασταν αγκαλιασμένοι κάπως. Αλλά ήταν εξαιρετική η βραδιά. Ξαναδώσαν ραντεβού για του χρόνου.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει σιγά μην ξαναφύσουμε 3 χρόνια πας καλά. Δεν τους βλέπεις εδώ πέρα διδραμένοι είναι.
2: Τώρα ζήλεψα παιδιά που δεν ήρθα εγώ.
0: Έλα, το χρόνο μαζί.
1: Να το.
0: Και θα κάνεις από κάτω και φωνητικά στο σολεμί.
2: Ναι.

0: Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Έτσι, δεν θέλουμε να μένει τίποτα κρυφό. Ό,τι ζούμε και ό,τι βιώνουμε και ό,τι περνάμε και ό,τι σκεφτόμαστε καμιά φορά. Εντάξει, κάποιοι το φιλτράρουμε, κάποιοι άλλοι όχι.
1: Είχαμε πρόοδο για τα Ελληνόπουλα χθες. Ο Καρέτσας, παιδιά, έκλεισε στην Ντόρτμουντ. Είναι η πέμπτη ακριβότερη πόλη στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος. Και πλέον από την Γκένκ θα πάει στην Ντόρτμουντ.
0: Αυτό τώρα δεν θεωρείται μεταγραφή, θεωρείται πώληση.
1: Ναι, μεταγραφή.
0: Λίγο η έννοια τη πώληση με ενοχλεί λίγο. Το πουλήθηκε. 38 συν 3 εκατομμύρια ευρώ βλέπω.
1: Αμέ.
0: Σούπερ μεταγραφή. Μπράβο στο παλικάρι.
1: Επίσης έχουμε έναν 17χρονο, ο οποίος από τις ακαδημίες του Ατρομήτου υπέγραψε στην Μπάγερ Μονάχου 1,5 εκατομμύριο η μεταγραφή. 17 χρονών το παιδί. Και πραγματικά δεν είναι απορίας άξιον ότι το συγκεκριμένο παιδί είναι αμυντικός, δεν έχει παίξει ποτέ σε κάποια μικρή εθνική ομάδα.
0: Πώς το λένε.
1: Καρανδρίκα.
0: Καρανδρίκας. Μάλιστα.
1: Ένα Κωνσταντίνος.
0: Καλά και ο Καρέτσα 18 είναι, βλέπω τον άλλο πιτσίρι. Εντάξει,
1: ναι.
0: Μια χρονιά.
2: Ο άλλος τάφε και το ψωμιά του στο 18.
1: Απλά ο Κωνσταντίνος δεν είχε παίξει ποτέ σε κάποια εθνική ομάδα, γιατί λέει μάλλον επειδή δεν ήταν σε κάποια μεγάλη ομάδα εδώ στην χώρα μας.
0: Θέλεις να πεις ότι κατάλαβαν το ταλέντο του, αντιλήφθηκαν ότι εδώ έχουμε κάτι, ένα διαμάντι.
1: Το βρήκαν τυχαία και μάλιστα το εκπληκτικό λένε ότι τρεις μέρες πριν πάει στη Γερμανία για να υπογράψει, αφού πέρασε έτσι κάποια τεστ, ήρθαν λέει άνθρωποι της ομάδας στο σπίτι του στο Περιστέρι, μια γυναίκα που τον είχε περάσει λέει από στην Μπάγερ και ένας άνδρας κοινωνικός λειτουργός για να γνωρίσουν την οικογένεια, για να δούνε αν η οικογένεια είναι σωστή, αν έχουν δώσει σωστές βάσεις στο παιδί, για να δουν και τι χαρακτήρας είναι για να τον πάρουν στην ομάδα.
0: Εξετάζουν όλα.
1: Απίστευτο παιδιά, μπράβο αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Οργάνωσε.
0: Και όταν μετά γίνεσαι μεγάλος και τρανός σαν τον Βινίσιους, προσέχεις τα ατυχήματα στις διακοπές σου, γιατί αν πάρεις αμαξάκι του γκολφ όπως έκανε εκείνος, δεν μπόρεσε να το επαναφέρει.
2: Όχι, ρε, αυτά πέφτουν έτσι, τα κοιτάς και πέφτουν.
0: Όλα καλά, καλά είναι, εντάξει. Ο Πούλης έκανε, αλλά ναι, ας μείνει στο ποδόσφαιρο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.

0: Καλημέρα, γεια σας, γεια σας. Εδώ, παρέα με Κοσμοράδιο 95,1 και ωραία διάθεση. Και αν δεν έχετε αφήσει το πάνω μας, και αν δεν έχετε τρόπο να πάτε, μάλλον δεν έχετε καταλήξει με ποιον ή ποιους θα πάτε διακοπές.
1: Μισό λεπτά, θα κανονίσεις να πας με τον Γιώργο Μιράντα, ναι. Και επειδή χωρίς εμένα θα είναι ξενέρωτο όλο αυτό, ναι. Πρέπει να έρθω κι εγώ μαζί σας.
2: Μάλιστα.
0: Είναι στο ζωδιακό κόμπο αυτό.
1: Ακριβώς. Γιατί τα ζώδια λέει το άρθρο, με αυτά θα πάτε διακοπές, με τα υπόλοιπα ούτε μέχρι το περίπτερο. Μεταξύ σας ούτε μέχρι το περίπτερο.
0: Είναι
1: πρέπει
0: κάποιος...
1: να δω εγώ για να περάσω. Τέλεια.
0: Είναι κάποιος που, ρε παιδί μου, έχει άλλο τρόπο να κανονίσει πώς θα πάει, με ποιον θα πάει διακοπές. Mm-hmm. Οπότε κοιτάτε το ζώδιο των φίλων σας.
1: Λοιπόν, αν θέλετε λέει, να ζήσετε μια αληθινή περιπέτεια, τότε πρέπει να έχετε μαζί σας έναν τοξότη. Αυτό το έχουν φυσικά εντοπίσει και φίλοι και πρώην κτλ.
2: Να καταθέσω την εμπειρία μου με τοξότη που έχουμε πάει διακοπές.
1: Α, όχι με εμένα.
2: Με σένα. Λοιπόν, έχουμε πάει στο Μπάνσκο, όπου ο κύριος Βολάνης μας πούλησε και πήγε σε άλλο ξενοδοχείο για να έχει σήμα να μιλάει με την πρώην του. Καταλαβαίνετε τώρα η κατάσταση.
1: Δεν ήταν η πρώην του. Η νυν μου ήταν.
2: Ναι. Η τωρινή πρώην του, τότε νυν του.
1: Α, ναι.
2: Καταλάβατε πόσο η ψυχή της παρέας και πάρτι animal ήταν.
0: Είναι και
2: ο Μανιαμούνιας. Ναι. Συνέχισε.
0: Κοίταξε όμως, ήταν μια περιπέτεια κι αυτή.
1: Ήτανε.
0: Άφησε το δωμάτιό σας.
2: Λέγαμε.
0: Και πήγε σε...
2: Θα ξαναρθεί μαζί μας κάπου ή γύρισε στη Θεσσαλονίκη με τα πόδια για να είναι με την αγαπουλίτσα του.
0: Πέρα του τοξότη, οι Παρθένοι επίσης, γιατί δίνουν πολύ, θα φανούν χρήσιμοι στη διάρκεια του ταξιδιού. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ οργανωτική.
2: Οργανωτική, πολύ.
0: Η Ιχθύς που είναι ευαίσθητη και ήρεμη, γιατί όταν σα τσιτώνουν τα νεύρα, ο Ιχθύς θα τα ρίχνει. Ο Κριός και ο Ζυγός επίσης, που θα κάνουν να μην βαρεθείτε. Και αν δυσκολεύετε στις αποφάσεις, είναι αυτοί που θα τις παίρνουν.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, εμείς, Γιώργο.
2: Εμείς και ποτέ, θα κανονίσουμε μεταξύ μας.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ας προβάλλω, θα πάμε όπως καταλαβαίνετε.
0: Μια χαρά.

Λάτσιο 95,1.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελάτε να ανεβούμε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα.
1: Αυτός είναι ο συνδυασμός για να πάει καλά η μέρα για τον φίλο Κώστα. Καφές, μάλλον Κοσμοράδιο καφές και μια χαρτοτενία είναι αυτή που βλέπω.
0: Γιατί?
1: Είναι στις εργασίες που κάνει, οικοδομικού τύπου στη δουλειά του. Γεια σου Κώστα, πάντα συντονισμένος εδώ.
0: Όπως μας.
1: Και ο Δημήτρης, morning morning, γεια σου και σένα Λευτέρη.
0: Καλή morning.
1: Ο Μένιος επίσης, την πιο όμορφη παρέα.
2: Να προσέξουν εκεί που απολαμβάνουν τον καφέ τους και τα λοιπά πρωί-πρωί. Να έκαμε το αλέτα, τι με τα άμα πάει.
1: Έφερε μάνο τώρα να προσέξουν. Αυτά είναι βιολογικές διαδικασίες.
0: Αυτό λέω, να προσέξουν. Εμείς κοντά τους και παίζουν στο τηλεκάνι. Δηλαδή πραγματικά τι να προσέξουν, να παίζουν.
2: Να μην βάλουν γάλα προς τον καφέ.
1: Κάποιος δεν τους πειράζει ούτε αυτό. Μόνο φουσκό.
0: Μπορεί να θέλουν να το βάλουν για να γίνει η δουλειά καλύτερα.
2: Α,
0: σωστά. Να του ανθρώπου εσύ τι θα κάνουμε το εντερό του.
1: Αλίμονο. Καλημέρα στο Μένιο που αν έχετε τι δυσκολίε επειδή άφηγε από τη Γερμανία και ήρθε στην Ελλάδα.
0: Σε βοηθήσαμε εμείς, μη στεναχωριέσαι.
2: Άλλαξε περιβάλλον.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς και έχεις ακόμη στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας προς τα ανατολικά και στο ύψος της Πολύκνης λίγες ακόμη καθυστερήσεις, όπως και στο κέντρο στην Τζιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Εμείς είμαστε εδώ φυσικά για να συντροφεύουμε κάθε πρωινή σας δραστηριότητα, ό,τι και αν είναι αυτή.
1: Βεβαίως, όποια δραστηριότητα.
2: Πού μπορεί
1: κάποιος να κάνει αυτή τη στιγμή την πρωινή του γυμναστική.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγοι είναι αυτοί που
0: σαν
1: έχουν.
0: Σαν την πρωινή δεν έχει,
1: τα
0: Μιράντα.
1: Τα ακουστικά στα αυτιά τους βλέπω εγώ τώρα στην παραλία εδώ πέρα κάθε πρωί.
2: Και μπράβο τους.
1: Τρέχουν, κάνουν τζόκινγκ, ωραιότατα.
2: Χαρά στο κουράγιο τους.
1: Καλημέρα. Βαλάντι.
0: Γεια σου, Βαλάντι.
1: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ό,τι επιθυμείς, τα καλύτερα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μπράβο.
1: Και σου κάνουμε έκπληξη.
3: Το κατάλαβα.
1: Α, το κατάλαβα.
2: Ενθουσιάστηκε.
1: Βαλάντι, είσαι γουροξυπνημένος?
3: Όχι, στη δουλειά είμαι.
1: Στη δουλειά. Πώς πάει η δουλειά?
3: Δόξα τω Θεώ, μετά από άδεια, εντάξει.
1: Άδεια.
2: Νοητικά είσαι ακόμα σε άδεια?
0: Πήγες κάπου διακοπές?
3: Όχι, ήμασταν λίγο συντηρητικά φέτος.
1: Εντάξει, μωρέ. Καναμπανάκι όμως δεν.
3: Κάναμε.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Πάλι καλά.
1: Αυτά. Απλά δεν βάλατε στη βαλίτσα να φύγετε 4-5 μέρες να πεις πάω κάπου και ήταν μόνο. Χαλκιδική επιλέξατε.
3: Χαλκιδική, ναι.
1: Ποιο μέρος είναι το αγαπημένο σου?
3: Σάνι.
1: Α, ωραία. Και κοντά και όμορφα,
3: ναι, ναι.
1: Και μια χαρούλα. Βαλάντι, βγαίνεις έτσι στον αέρα να σου πούμε τις ευχές από την Δέσποινα, τη γυναίκα σου που σε αγαπάει πολύ πολύ και ήθελε να σου κάνει αυτή την ωραία έκπληξη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθούμε και όλα τα καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ανταποδίδω τις ευχές σου.
1: Να σε
0: καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Γεια σου Βαλάντι. Και ξέρετε,
2: bye bye.
1: Δεν είναι μόνο ο Βαλάντης που γιορτάζει σήμερα.
2: Και Βαλάντο.
1: Ναι, φυσικά, ναι. Βαλάντο. Ο Ακάκιος.
2: Τα μακαρόνια, ναι.
1: Ο Αυξέντιος, η Αυξεντούλα, ο Δρόσος, η Δροσούλα.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ο Τίμων, η Τιμώνα. Η Ειρήνη, γιατί είναι της Ειρήνης Χρυσοβαλάντου σήμερα.
0: Το Τιμόνι, όχι.
2: Σταματώ.
1: Η Χρυσοβαλάντο.
2: Αν μας ακούει μία Τιμώνα, αλήθεια, θέλω να στείλει μήνυμα
1: και
2: με την ταυτότητά της εκεί στο όνομα.
1: Θα
2: πάρει δώρο, μη σου πω και από μένα 20 ευρώ. Το δώρο σίγουρα, το άλλο παίζεται. Αλλά θέλω φωτογραφία ταυτότητας.
1: Τιμώνα, έτσι. Γιατί σήμερα πάμε και του Τίμωνα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Μάριε, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Μάριε.
4: Καλημέρα, ρε παιδιά.
1: Γεια σου,
2: ρε παιδί μου.
1: Γεια από Σαλονίκη, τι λέει η Κέρκυρα?
4: Μια χαρά είναι η Κέρκυρα. Σαλονίκη, τι κάνει?
1: Και αυτή
2: την παλεύει.
1: Ζεσθενόμαστε λίγο εδώ, Μάριε.
2: Εντάξει, τι να κάνεις, καλοκαίρι.
1: Εκεί είναι καλύτερα, φυσάει ή απλά έχει δροσιά?
4: Κοίταξε, τώρα ακόμα δεν έχει βγει ο ήλιος.
2: Νωρίς είναι.
1: Α, σωστά.
2: Περίμενε.
1: Αργεί λίγο. Σε ποιο σημείο της Κέρκυρας είσαι?
4: Τώρα είμαι στα Μωραΐτικα.
1: Μωραΐτικα, κοντά. Α, κοντά είναι αυτό.
2: Δεν το είχε μέσα το τραγούδι της Βλαχοπούλου, δεν τα ξέρω.
1: Είσαι για σεζόν από ό,τι μάθαμε, Μάρη, εκεί.
4: Σε...
1: κάτι μάθαμε.
2: Έτσι λέμε τώρα. Έχει κυκλοφορήσει, τι νόμιζες?
1: Λείπεις εδώ από την πόλη.
2: Από
1: και
2: την πόλη, όλη την πόλη.
1: Καταλαβαίνουν την απουσία σου και αναρωτιούνται, περνάς καλά εκεί? Παίρνεις tips, γεμίζει το πουγγί.
4: Εμένα άλλο με απασχολεί τώρα.
2: Τι γεμπές?
4: Ποιοι είστε?
2: Κάτσε, ναι, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε συζητηθεί. Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Εγώ ο Μάνος.
1: Και εγώ η Μιράντα.
2: Είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 στο τηλέφωνο σου και εσύ στο δικό μας.
1: Και είσαι στον αέρα και σε ακούνε όλοι οι Μάροι και σε γνωρίζουν τώρα καλύτερα. Μάθαμε λοιπόν ότι λείπεις σεζόν. Λείπεις γενικά σε κάποιους.
2: Ποιους?
1: Ναι, ναι, ναι. Ο αδερφούλης σου είναι αυτός, ο Μενέλαος, που μας έστειλε το μήνυμα για να σου κάνουμε έκπληξη με αυτό το τηλεφώνημα.
4: Άλλος θα μπορούσε να είναι.
1: Να σου πω, ποιος είναι ο μεγάλος της υπόθεσης?
4: Ο Μενέλος είναι ο δεύτερος. Είμαι ο πέμπτος.
2: Είστε βόλικοι.
1: Πιστεύεις ότι είστε δύο μόνο? Πώς ήταν αυτό στα παιδικά σου χρόνια, Μάρη? Μίλησέ μας γι' αυτό.
4: Τραγικό. Αδερφό το Μενέλαο.
1: Γιατί ρε, σου κάνει εκπλήξεις ο άνθρωπος. Προσπαθεί να ξεπληρώσει πράγματα. Γι' αυτό έφυγες μακριά, κατάλαβα.
4: Προσπάθησα να γλιτώσω.
1: Πόσο καιρό θα μείνεις εκεί?
4: Θα δείξει, δεν ξέρω.
1: Α, okay.
2: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Για καλό να είναι. Όσο είναι, μας είπε επίσης ότι είσαι ο καλύτερος ηλεκτρολόγος. Άρα κρατάμε το τηλέφωνο σου όταν επιστρέψεις στη Θεσσαλονίκη να σε παίρνουμε για βλαβές.
4: Ναι, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Ωραίοτατα.
0: Ναι, αλλά θα απαντάς γρήγορα και θα άρχισε γρήγορα, έτσι. Όχι σαν τον Ζάλ που.
4: Όταν παίρνει έναν ηλεκτρολόγο, ποτέ δεν απαντάει γρήγορα.
2: Ναι, πρέπει.
1: Μπορεί καρφαλωμένο πάνω στον πολυέλαιο, ρε.
2: Λάθος επάγγελμα. Σου κάνει γκόστινγκ, να ξέρεις.
1: Μάριε, τα φιλιά μας, να έχεις μια όμορφη μέρα και μια καλή σεζόν.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Bye, bye.
1: Έτσι είναι λίγο τα μωραϊτικά. Νομίζω ότι είναι κοντά στο.
2: Στα καντουνιά τη καμαρέ που κοβούν βόλτα τα κοπελαρέ.
1: Χωρίς
2: πενίτσα.
0: Βόλτε κόλλα.
2: Κοπελάρε.
0: Κοπελάρε είχε για να πέφτει μπροστά.
1: Τα αυτιά σου.
2: Κέρκυρα, κέρκυρα με το ποντικονίσι.
1: Α, είναι πολύ νότια.
2: Είναι.
1: Πολύ εντάξει. Λίγο νότια, μάλιστα. Καλημέρα.
0: Γεια σου.
5: Καλημέρα.
1: Πετρούλα, τι κάνει.
2: Καλημέρα, Πετρούλα.
1: Είμαι η Μιράντα.
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ ο Μάνος.
2: Και εσύ είσαι εδώ στην παρέα μας, το πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Και πει.
5: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Άπα.
2: Χρόνια σου πολλά.
1: Πετρούλα, γλυκιά, χρόνια πολλά. Και με το καλό.
0: Πετρούλα μας γλυκιά.
1: Και με το καλό. Και το μωρό.
5: Ναι, να
1: είσαι
5: καλά.
1: Το
2: με, το καλό, με το καλό.
1: Μας είπε ο Δημήτρης.
5: Είστε καλύτερο, είστε υπέροχοι.
1: Ευχαριστούμε. Μας είπε ο Δημήτρης ότι σε λίγο καιρό, σε λίγους μήνες, θα του κάνεις το ωραιότερο δώρο της ζωής σας.
2: Σε πόσους?
5: Τον Ιανουάριο, 2 Ιανουαρίου.
1: Α,
2: έχουμε ακόμα, εντάξει. Καλά,
0: κεράκι θα γίνει, θα τη μοίρα.
1: Ναι.
0: Εσένα,
1: Εγώ καιρό. Πολύ σταθερά
2: ζώδιο. Το καλύτερο ζώδιο. Δεν είναι, αλλά θα έχει άλλα θετικά.
1: Ρέαντε. Ναι, το εγώ κύριε. Αγοράκι, κοριτσάκι, ξέρουμε.
5: Αγοράκι, αγοράκι.
1: Α, τώρα οι άντρες.
2: Θα σου πω εγώ, έχω ένα φίλο.
1: Είναι
2: εγώ
1: λίγο λιώς. Καμία σχέση τα γόρια με τα κορίτσια. Γερό να είναι, Πετρούλα.
2: Θα είναι αλλούνταλου.
1: Παίζει λίγο ο οροσκόπος, θα έλεγα.
2: Ναι, ναι. Α, το γερό να είναι τώρα, δεν πειράζει.
1: Πετρούλα μου. Όλα θα πάνε καλά. Με αγάπη όταν μεγαλώνουν τα παιδιά παίρνουν τις καλές, τις σωστές τις βάσεις. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε και εσύ και ο Δημήτρης είστε ένα πολύ ερωτευμένο και αγαπημένο ζευγάρι. Τις ευχές μας να περάσεις όμορφα σήμερα στα γενέθλιά σου, ό,τι και αν κάνεις, και φιλιά πολλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια, bye. Καλημέρα.
1: Yeah,
2: και
1: καλό,
2: με το καλό.
1: Καλοκαίρι. Τι έπαθες εσύ, ρε.
2: Κάτι θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
2: Αν η Κέρκυρα ήταν αντικείμενο, έτσι όπως είναι το σχήμα της.
0: Ναι.
2: Τι σας θυμίζει, τι θα ήταν.
1: Ναι.
2: Παπούτσι.
0: Αρβίλα.
2: Την μπερδεύεις με την Ιταλία.
0: Κοντά εκεί μου
2: πώς είναι η Κέρκυρα.
0: Ξέρω πώς είναι.
2: Την έχεις δει.
0: Εντάξει.
2: Και σου θυμίζει παπούτσι.
0: Παπούτσι μου θυμίζει. Τι θες,
2: παπούτσι στο σχήμα της Κέρκυρα.
1: Λίγο σαν, δεν ξέρω, ανοιχτήρισαν από αυτό το.
2: Παιδιά, με ένα πράγμα μοιάζει η Κέρκυρα. Ίδια με παϊδάκι. Ολόιδια. Ήδη, έτσι μου ήρθε, να πω να δακώσω λίγο.

0: καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον Άρη που του ζήτησα 50 ευρώ για να κάνω αφιέρωση στην Αγγελική. Αλλιώς δεν πάει.
1: Άρη, ντροπή σε αυτόν τον άνθρωπο. Άρη, εγώ θα σου κάνω με 40.
2: Εγώ με 20 θα έκανα.
1: Με 20, εγώ με 10.
0: Μην ρίχνετε
2: τι. Έχει εκπτώσεις τώρα.
0: Όχι,
1: και να ξέρεις, τις τρεις αφιερώσεις θα σου κάνουμε μισή δώρο. Την επόμενη 50%.
2: Δωρεάν, παιδιά, όλα αυτά πάνε. Καλημέρα στη φίλη Γεωργία που λέει είστε η σούπερ μαντολίνη μου κάθε μέρα.
1: Αχ, να σε καλά, να σε καλά.
2: Η Κυριακή λέει τι τριτούλα υπέροχη είναι αυτή με εσάς τους τρεις μαζί.
0: Τρίτη είναι σήμερα, σαν Παρασκευή είναι, παιδιά.
1: Σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Σαν Παρασκευή. Όντω, είσαι εδώ παρέα μας.
1: Θα είναι σαν Παρασκευή. Μεγάλη. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, κάθε πρωί σας κάνουμε μία ερώτηση. Σελίδα μας στο Facebook. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που θα πουλούσατε αν είχατε ξεμείνει από λεφτά. Να, εμείς πουλάμε αφιερώσεις, όπως βλέπετε. Δεν αγοράζει κανείς γιατί ξέρουν ότι τις κάνουμε τζάμπα.
2: Η ανάγκη μας εκεί. Με αφορμή, βέβαια, αυτό που έλεγε και η Μαρία Παζαρούλα νωρίτερα στο Group Therapy, ότι στη Ρωσία πολλές γυναίκες βγάζουν τα
1: εμφυτεύματα
2: σιλικόνες που έχουν βάλει στο στήθος. Και...
1: είδα το θέμα στο κοσμοράδιο.gr.
0: Ναι, ναι.
2: Και τα πουλάνε.
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Και...
1: μεταχειρισμένα στο marketplace. Δεν είμαστε καλά.
0: Θα είναι πολύ ζουλιγμένα. Δεν θα είναι.
2: Όχι, δεν παθαίνουν κάτι.
1: Μπορεί να μην τα ζούλωσαν οι άνθρωποι.
0: Τράβα, ξέρω.
2: Μα ο λόγος που μένουν εκεί όταν τα βάζει είναι για να μένουν εκεί. Δεν κατσιάζουνε.
0: Τράβα, δεν κατσιάζουνε.
2: Άλλοι, όχι. Άλλοι είπε το βαρέθηκα, άλλοι θέλουν.
0: Να θέλουν μία να κάνουμε έρευνα.
2: Να.
1: Σε γέμισε, ρε.
2: Πού ξέρει, μπορεί να σου έχει
0: συμβεί.
2: Και να μην το πήρε και χαμπάρι.
0: Όχι, το πήρα μια χαρά χαμπάρι.
2: Λοιπόν, κάποιοι γιατροί κάνουν πολύ καλή.
0: Πάμε στην ερώτησή μας, έτσι.
2: Τι θα πουλούσατε αν είχατε ξεμείνει από λεφτά. Ντάγκα, τώρα πείτε ιδέες. Πού ξέρετε, ρε παιδιά, μπορεί να φτάσουμε στην ανάγκη καμιά φορά και
1: ναι, δεν θέλω τώρα να ξέρετε χρυσαφικά και τέτοια και λίρες.
2: Το Χρυσοδόντι που.
1: Το Χρυσοδόντι τη γιαγιά, θέλω να φυλάξω. Ελάτε στο Facebook, facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951.
3: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
4: Ναι, γεια σας.
5: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ποιος?
4: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό. Τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα. Σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης. Τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελή Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πορτοβαλίτσα.
9: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 4 συλλήψεις για παράνομα παιχνίδια σε καταστήματα. Κατασχέθηκαν 30 υπολογιστές. Χαλκιδική. Συνελήφθη 39χρονος ιδιοκτήτης jet ski. Νίκιασε θαλάσσια μοτοποδήλατα σε άτομα χωρίς άδεια και σε ανήλικο. Βόλος. Γιος επιτέθηκε με μπαλτά στον 69χρονο πατέρα του. Αναζητείται από την αστυνομία. Κορινθία. Στο αυτόφορο, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και σκοτώθηκε ένας 25χρονος. Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι. 31χρονο πατέρα του. Αναζητείται από την αστυνομία. Κορινθία. Στο αυτόφορο, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και σκοτώθηκε ένας 25χρονος.

0: σε λίγο στο πρωινό.
1: Πώς μπορεί ένας άντρας να κοιμηθεί καλύτερα?
2: Έχουμε προσκλήσεις για τη Μάσα και τον Αρκούδο στο θέατρο Κήπου και θα τις κάνετε δικές σας σε λίγο.
3: Έχουμε και πρωινά τηλεφωνήματα εκπλήξη στο δεύτερο μας μέρος, αλλά και τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: εντάξει, όλα καλά. Είπε το σκέτο το καφέ, έστρωσε ο Θοδωρής.
1: Συνήλθα, γιατί είπαμε πήγε στην Κρήτη για συναυλία. Τον υποδέχτηκαν εκεί οι φίλοι με τις τσικουδιές.
0: Ναι, αλλά πριν είχε φάει και τη σουβλάκια κιόλας.
2: Στη Δράμα καλή, τρεις μέρες πριν.
0: Όχι.
1: Παχώνεψε.
0: Όχι, και στην Κρήτη. Του δώσανε σουβλάκι, μετά σούρωσε.
1: Καλά. Τρώνε
2: σουβλάκι στην Κρήτη.
0: Τα πάντα τρώνε.
2: Αντικριστό.
1: Αυτό θα μου πει. Τα πάντα τρώνε στην Κρήτη εδώ που τα λέμε. Σίγουρα δεν πήγε νηστικό, παιδιά, αλλά είπαμε βαράει λίγο η τσικουδιά. Βαράει.
2: Τι να κάνουμε.
1: Όλα καλά και όμορφα.
2: Εκτός από τη θερμοκρασία που έχει φτάσει ήδη στους 29 βαθμούς Κελσίου και είναι ήδη 4 βαθμούς πάνω από χθες την ίδια ώρα.
1: Και το νιώθουμε σαν 30, να το πούμε και αυτό.
2: Ναι, το νιώθουμε.
1: Τι νιώθουμε ότι θα έρθει μετά.
2: Ένα 33, το έχουμε στο τσεπάκι. Η κυρία το πρωί στο κινητό μου είπε 37, μου ήρθε να τσιρίξω εκείνη την ώρα. Ελπίζω να μην έχει δίκιο. Τα υπόλοιπα προγνωστικά στοιχήματα στα οποία βασιζόμαστε εμείς κάθε μέρα λένε 33. Βάλτε 35 τώρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
1: Βεβαίως. Ξέρετε, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί σταθμοί και διαφορετικά, πώς το λένε, οι δορυφόροι, οι οποίοι συλλέγουν τα στοιχεία.
0: Μόνο ένα σταθμό υπάρχει, το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Γιατί λέμε για τους μετεωρολογικούς σταθμούς, μάλλον. Ναι. Κάποιες πλατφόρμες έτσι υπολογίζουν τον καιρό από κάποιους τοπικούς σταθμούς. Υπάρχει η ΕΜΗ, υπάρχουν οι δορυφόροι που δίνουν εικόνα. Το ένα μέσο όρο βγάλετε εσείς για να πέσετε μέσα. Το ζήτημα είναι ότι η εβδομάδα θα είναι όλοι σε παρόμοια φάση.
1: Χωρίς υποψία, ούτε καν σύννεφου να έρθει να κρύψει λίγο τον ήλιο να πει να κάνει μια σκιούλα.
0: Έβγαλε κάτι σύννεφα και πήγαινε να βρέξει ανατολικά. Να ξέρετε.
2: Ήταν μήπως ήταν το προσωπικό σου σύννεφο της κατεμοσύνης.
0: Όχι, όχι, κανονικά, παιδιά.
1: Μήπως συνέφιασε η διάθεσή σου, μάλλον, και τα βλέπεις όλα συνεφιασμένα.
0: Όχι, παιδιά, κανονικά.
1: Μας παίρνεις τηλέφωνο όταν είναι έτσι.
2: Μήπως τραγουδούσε συννεφούλα,
0: Όχι, το κερατό μου, όχι!

0: Επειδή ζεσταθήκατε, θα σας βοηθήσω λιγάκι.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν, πώς την βρίσκει ένα αυγό μόνο του?
2: Το αυγό.
0: Το αυγό, πώς την βρίσκει μόνο του?
2: Έχει μοναξία στο αυγό και θέλει να τη βρει.
0: Για πες, Γιώργο.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Αυγατίζει.
0: Αυγανίζεται.
2: Όχι, ρε φίλε!
1: Είναι κατάλληλη στιγμή να παραιτηθώ, πιστεύετε?
0: Ναι.
1: Να σε δω τι θα κάνεις μετά.
0: Εύκολα.
1: Θα πρέπει κάποιος να υπάρχει να μιλάει εδώ πέρα την ώρα που κοιμάσαι.
2: Τα παιδιά κοιμούνται ακόμη γιατί δεν έχουν σχολείο. Και λίγο χουζουρεύουν τώρα.
0: Έλα, καλό ήταν.
1: Έλα, δε υπέροχο, μην το συζητάμε. Εγώ λέω να πάω να προπαραγγείλω. Προλαβαίνω μέχρι τις 6 Αυγούστου. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι τόσο λεπτό και ελαφρύ. Το νέο Samsung Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα, παρακαλώ. Αυτό το αναδιπλούμενο smartphone, το οποίο μας στέλνει σε μια νέα διάσταση, θέλω να σας πω.
2: Και είναι πανέμορφο, συγγνώμη, βλέπω τα χρώματα τώρα στα οποία βγαίνει.
1: Είναι τέλειο.
2: Το ροζ, της μέντας, το... Πω, συγκλονιστικά.
1: Δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Λοιπόν, αν το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου που σας είπα, έχετε και 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σας smartphone παίρνετε 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablet με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε το samsung.com/gr.
2: Και τώρα να δούμε τι γίνεται από κίνηση εκεί έξω. Κάτι έχει μπλοκάρει στον περιφερειακό, Σοφία.
3: Όντως, υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ έχουμε λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λαχαναγοράς. Επίσης, λίγες καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Στους υπόλοιπους δρόμους όλα κυλάνε ομαλά.

0: Γεια σας. Εδώ είναι η παρέα. Το ξέρετε. Κοσμοράδιο 95,1 με όλη την καλή μας διάθεση.
1: Πού αλλού θα ήταν, είστε με τα καλά σας.
0: Γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσει η μέρα διαφορετικά, όπως μας λέει και η φίλη η Γεωργία από τη Φύρτη.
1: Γεια σου, Γεωργία.
0: Η διάθεση λέει αλλιώς είναι στον πάτο.
2: Στον πάτο.
0: Αν δεν συντονιστεί στο Κοσμοράδιο.
2: Αν δεν συντονιστεί, να το βάλει στο.
0: Και στο πρωινό. Εδώ το ίδιο μας λέει και η Ελένη. Καλημέρα στην όμορφη
1: παρέα.
0: Γεια σας, γεια και χαρά σας. Τη Γεωργία είπαμε πριν.
1: Είπαμε στη Φύρτη,
0: όχι, άλλη Γεωργία είναι αυτή.
1: Και στην άλλη Γεωργία, που δεν είναι στη Φύρτη.
2: Τώρα θα απαντήσει.
0: Στον Αχιλέ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Κατερίνα.
1: Μπράβο που απάντησες, Κατερίνα. Μπράβο.
0: Κατερίνα, η ίδια. Είσαι η Κατερίνα που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά.
1: Κατερίνα. Για τα γενέθλια σου.
0: Και καντάδα για σένα, Κατερίνα.
3: Τέλειο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Οι ευχές έρχονται από εμάς, αλλά κυρίως από την αδερφή σου, τη Μάγδα.
3: Τέλεια.
0: Υγεία και ευτυχία και ό,τι άλλο αγαπάς, Κατερινάκη, διακοπούλες έκανες?
3: Όχι, δουλεύω.
0: Πότε θα πας?
3: Οκτώβριο.
1: Έχει ακόμα.
0: Είσαι
3: έχω,
0: του.
3: Έχω ακόμα.
0: Επιλέγεις το μήνα συνειδητά αυτόν?
1: Ή θα δουλεύεις ως τότε?
3: Θα δουλεύω μέχρι τότε.
0: Α, και θα πας κάπου ωραία όμως, φαντάζομαι.
3: Αρκετά ωραία λέω.
0: Έλα, λέγε.
3: Νέα Υόρκη.
0: Ωραία, Κατερίνα.
1: Και εγώ θα πήγαινα Οκτώβριο με τα γενιά Υόρκη.
0: Ναι, ρε Κατερίνα.
2: Έχει ωραίες παραλίες.
1: Να κάνει πολλές βουτιές.
0: Να περάσει εκπληκτικά. Και
3: θα αγαπώ πραγματικά την αδερφή μου.
0: Και αυτή σ' αγαπάει.
3: Όσο και έχουμε περάσει εύκολα δύσκολα, αλλά πάντα είναι στήριγμα και πάντα είμαστε στήριγμα μία για την άλλη.
0: Έτσι, το πιο σημαντικό και αισιώδες. Να είστε αγαπημένες και γερές. Φιλιά, πολλά χρόνια σου πολλά και πάλι.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Φιλάκια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, για χαρά.
0: Γεια σου, Κατερίνα, την άλλη φορά να μας πάρεις από τη Νιου Υόρκ.
1: Σημειώστε το Οκτώβριο να ξαναπάρουμε την Κατερίνα, να μας φέρει μαγνητάκι.
2: Να πας, ρε, να πάρεις εσύ, μαγνητάκι σου φέρει.
1: Τι μπορείς να μην ασχολείσαι μαζί μου? Μπορείς να μου υποθύνεις το λόγο?
2: Γιατί να σου φέρουμε?
1: Γιατί
2: να σου φέρουμε?
1: Γιατί κλάνε το γατί? Γι' αυτό, εντάξει, σου κάνει αυτό το επιχείρημα.
2: Λοιπόν, γιατί?
1: Εσένα, γιατί να σου φέρουν μπουγάτσες που θες κάθε μέρα? Λες και λέει, φέρτε με, φέρτε με.
2: Εκεί να πάρεις, εσύ να πάρεις.
1: Θέλω να μου φέρνουν οι άλλοι.
2: Γιατί?
1: Γιατί κλάνε το γατί, το ξαναείπα και πριν.
0: Επειδή μου.
1: Άμα θέλεις, το παραλάβω.
0: Θέλει, κοίταξε. Και εγώ θέλω να. Από εκεί που πάω, παίρνω πάντα κάτι. Ένα μικρό.
2: Όχι να σου πάει να σου φέρει ο άλλος.
1: Θέλω από εκεί που πάνε οι φίλοι μου.
0: Κοίταξε όμως αυτό, γιατί έχει να θυμάται, ας πούμε.
2: Και τι να θυμάται, που πήγες εσύ, ας πούμε, εκεί.
1: Ναι. Μου είπε τι ωραία που πέρασε και χάρηκα με τη χαρά της.
0: Ναι.
1: Εσύ που μπορείς να χαρείς μόνο με τη δική σου χαρά, να παίρνεις μόνο σου μαγνητάκια, να κάτσεις ένα σπίτι, να περιμένεις να πεθάνεις μόνο σου.
2: Δεν
1: σε μια ηλικία που δεν θα ζητάει
2: μαγνητάκι. Δεν παίρνω μαγνητάκια. Είδες, κουφαντεύει να πεθάνει αυτό με τους μαλάκια. Ρούφα εκεί το καλαμάκι σου.
0: Όλο αυτό να ξέρετε είναι προσχεδιασμένο. Είναι μέρος.
1: Είναι αλήθεια όλα.
2: Ποιο
1: είναι
2: και πεθαίνεις.
0: Θεατρικό, γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε οι φίλοι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μάγδα, εσύ.
3: Η ίδια.
1: Γεια σου, Μάγδα.
2: Γεια σου, Μάγδα.
0: Εσένα θέλαμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
3: Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Σε σένα.
0: Και ευτυχισμένα και υπέροχα και αισιόδοξα και όπως τα αγαπάς και τα ονειρεύεσαι. Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είσαι πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Θέλουμε να ξεκινήσει η μέρα όσο γίνεται πιο όμορφα. Οι ευχές έρχονται από την δίδυμη αδερφή σου, την Κατερίνα, που θα είναι πάντα δίπλα σου, αν και τσακώνεστε, λέει, συνέχεια.
1: Έλα μωρέ τώρα, πώς, πολύ.
3: Αδέρφια, ποια αδέρφια δεν τσακώνονται?
0: Ναι. Να σου πω, Μάγδα, έχετε αγαπημένο θέμα τσακωμού?
3: Ό,τι μας βγει εκείνη την
1: ώρα. Ό,τι κάτσεις, είχα το πρόβλημα.
0: Τι διαφωνείτε, ακόμα πάτε, ας πούμε, ρε παιδί μου, σε ένα καφέ και θες εσύ να καθίσεις στο γωνιακό τραπέζι.
1: Ωραία.
0: Και η Κατερίνα θέλει στο μέσα τραπέζι, μπροστά στην
1: ίδια. Αυτά είναι προβλήματα.
0: Τσακώνεστε και γι' αυτό.
3: Η πετερή μεγαλύτερη, καθότι εγώ μεγαλύτερη ένα λεπτό, οπότε η πετερή μεγαλύτερη.
1: Με το δίκιο σου, με το δίκιο σου.
0: Το έχετε αποφασισμένο αυτό δημοκρατικά, έτσι?
3: Έτσι,
0: τα μεγαλύτερα αδέρφια. Σε αγαπάει όμως πάντα και συνέχεια, και αυτό δεν θα αλλάξει, μας είπε.
3: Και εγώ την αγαπώ πολύ.
0: Και να συνεχίσετε να τσακώνεστε αφού σα φτιάχνει τη διάθεση.
1: Γιατί όχι. Να τα
3: ματιά γεράματα.
0: Έτσι. Μάγδα, να γεράσετε και να είστε γερές. Φιλάκια πολλά.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Γεια καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Φιλιά από όλους μας εδώ από το Κοσμοράδιο.
1: Τώρα και... που είπε η φίλη εδώ μέχρι τα ματιά γεράματα, είχα παιδιά μια θεία, αδερφή τη γιαγιά μου. Μαλώνανε μέχρι. Όχι, μαλώνανε, μόνη τη μάλωνε, αλλά πήγαινε και έκραζε τη γιαγιά μου μέχρι τα 70 του. Γιατί όταν ήταν μικρή, κουβαλούσε μόνο εκείνη ξύλα για τη σόπα.
2: Δεν μπορείτε να εμείς μέχρι τα βαθιά γεράματα θα μαλώνουμε.
0: Αυτά τα παιδικά τραύματα που μένουν. Να σου πω όμως, γιατί τα έβαλε με την αδερφή τη και δεν τα έβαζε με τους γονείς που δεν φέρνανε.
1: Τώρα εκείνη είχε μπροστά τη. Οι γονείς είχαν αποδημήσει εσύ.
0: Την ισορροπία, ναι, αλλά άλλο εισπράττει το. Εκτός αν λούφαρε συνέχεια.
1: Τι να πω τώρα, εγώ δεν ξέρω, δεν είναι και καμία πλέον μαζί μας για να ρωτήσουμε.
0: Δεν λύθηκε αυτό το μυστήριο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εσύ να σου πω πήγαινε και έλεγε στη γιαγιά ότι ξέρει η αδερφή σου λέει έτσι.
1: Όχι, στην ίδια τα έλεγε.
0: Α,
1: ναι, ναι, ερχόταν για καφέ και την έλεγε εσύ που με έβαζε την κουβαλά ξέλα. Και δεν πήγαινε πουθενά, ούτε εσύ ούτε άλλοι. Καταλαβαίνετε, ήταν τρεις. Και ένας ακόμα μικρός.
2: Να συνεχίσουμε εμείς, εκεί που είχαμε μείνει.
1: Όχι, δεν θέλω, άσε με, παράτα με. Πάρε άδεια, σου δίνω από τις μέρες μου.
2: Α, ωραίο.
1: Ναι. Πώς φάνηκε.
2: Θες από εβδομάδα.
0: Τι θα άδεια, τι του δίνεις.
1: Θέλω άδεια από τις μέρες μου.
2: Ναι.
0: Μη λες τέτοια πράγματα, θα το μετανιώσεις μετά.
1: Δεν πειράζει.
0: Θα το μετανιώσεις και θα κλαις.
1: Θα φύγω και θα
0: με ζητάς. Α, και θα παραπονιέσαι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Καλέ. Θα φύγω και θα με ζητάς και θέλω θα παραπονιέσαι.
2: Θέλω να μου πείτε. Και...
0: Με κόβει δηλαδή, κανένας άλλος να μην τραγουδήσει. Σίγουρα το ξέρεις τραγουδί στις στραμπετάδικα και επίσης και στους γάμους.
1: Όταν μάμες στις αίρες δεν το λέγανε.
0: Και σε τέτοια και σε άλλα έτσι.
1: Μήπως ήταν της Ελασσόνας.
0: Όχι καλή, είναι πολύ γνωστό τραγουδί. Ποιον παίρνουμε τώρα το Φώτη.
4: Όχι άλλο πίσω ρε
0: κοντάς. Φώτη.
2: Καλημέρα.
0: Φώτη.
2: Γεια σου Φώτη.
0: Καλημέρα,
1: γεια. Γεια σου Φώτη.
2: Γεια σου.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις.
4: Καλά, μια χαρά.
0: Είσαι στη δουλειά, ε.
4: Ναι.
0: Κάποιος έκανε ζημιά τώρα.
4: Όχι, όχι. Δεν κάνουμε παρκάρι να ψώσουμε.
1: Και εγώ δάσκαλος οδήγησης θα έλεγα ότι είναι. Γιατί είπε όχι άλλο πίσω ρε κορίτσι μου, ούτε πάει.
2: Πάρ' το αλλιώς, έλα.
0: Πώς πάνε οι εκπαιδευόμενοι, οι μαθητευόμενοι και οι μαθητευόμενες.
1: Δεν ακούς.
4: Πάρα πολύ καλά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι. Με
2: καλό δάσκαλο.
0: Χαμόγελο και καλό δάσκαλο. Φώτη, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι, είμαστε.
4: Σας ακούω τώρα που δυνάμωσα.
0: Εδώ, παρέα σου. Λοιπόν, ένα τηλεφώνημα για σένα να σου πούμε ότι το αυτοκολλητάκι σου. Σε γουστάρει κάθε μέρα και περισσότερο.
4: Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσα να ακούσω.
1: Είδες, γι' αυτό πήραμε να το πούμε.
0: Το ξέρεις. Κράτα το αυτό, χαμογέλα και όταν πας, ρουφιχτό φιλί στο Χριστινάκι, ναι.
4: Ακριβώς, να είστε καλά.
0: Άντε, μπράβο, φιλιά πολλά, καλημέρα Φωτή.
4: Καλή συνέχεια.
1: Τα φιλιά μας. Γεια, γεια. Bye bye.
2: Αυτά είναι τα τηλεφωνήματα έκπληξης, το δεύτερο μας μέρος, ολοκληρώθηκαν.
1: Τα βρίσκεται εργότερα στο κοσμοράδιο.gr, στην ειδική ενότητα πρωινό στο Κοσμοράδιο Podcast.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι. Ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Μιχάλης Καραγκούνης.
7: Τίτλος
6: Σημάδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας,
0: άγχος.
2: Γεια σας.
0: Αύριο, παιδιά, είναι Πανσέλινο. Και ξέρετε, στην Πανσέλινο, εγώ δεν κοιμάμαι γενικότερα.
1: Όταν το ξεχνάς και δεν το θυμάσαι. Μια χαρά είσαι, το έχω προσέξει.
0: Κοίτα, υπάρχουν πάντως αυτές τις μέρες έτσι δεν πολύ κοιμάμαι καλά. Αλλά το ψάξα. Το ψάξα. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, οι ψυχολόγοι λένε ότι για να κοιμηθεί, λένε ένας άντρας πολύ καλά, πρέπει να κοιμηθεί πιάνοντας τα μεμέ μιας γυναίκας.
1: Ήμουν σίγουρη ότι κάτι θα πιάσετε.
2: Για ιατρικούς λόγους πάντα.
0: Έτσι λέει πιο
1: αρμονικά.
0: Μας χαλαρώνει.
1: Σας θυμίζει τη μαμά σας, ας πούμε, τότε που θυλάζατε. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Προσπαθώ να δώσω μια επιστημονική εξήγηση. Αν αυτό είναι επιστημονικό επίσης.
0: Άρα κάποια δεν θα υπάρχει τώρα να με συμπονέσει.
2: Υπάρχει και μια άλλη μέθοδο. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει. Τη μέθοδο του τηγανιού.
0: Τι είναι το τηγανί?
2: Παίρνει άλλη το τηγάνι, σου ρίχνει μια ντάγκ να δεις πώς κοιμάσαι μετά.

0: γενικά σε είχα ερωτευτεί.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε?
2: Γεια σας, σας θέλουμε εδώ. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι, να είστε αισιόδοξοι, να είστε κεφάτη. Φιλιά στη φίλη τη Γεωργία, επιστρέφοντας από Χαλκιδική. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην αδερφή της, τη Φανή που έχει τα γενέθλιά της.
3: Χρόνια πολλά.
2: Και χαρούμενα και στον Μάνο Πονταγιανιτσά, το συνονόματο.
1: Καλώ.
2: Ναι, όχι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό εξωτερικό δεν ήταν.
2: Ο Μάνο το Γιανιτσά, όχι μόνο.
1: Γιανιτσά είναι.
2: Εξωτικά τα Γιανιτσά.
1: Α, εδώ είναι γνωστό.
3: Όχι, πολύ.
1: Α, εδώ κοντά είναι.
2: Ναι,
1: α,
2: ναι,
1: ναι. Εντάξει.
3: Το φτάνει αμέσω.
1: Θα τον βρω, ναι. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη. Σοφία.
4: Παραμένει το έντονο ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό. Είναι εκεί στο ύψο τη Πολύχνη με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Ενώ έχουμε και λίγε καθυστερήσει στην αερογέφυρα τη Σταυροπολή. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.
1: Προς δυτικά,
4: μια χαρά τα πράγματα. Πολύ λίγες καθυστερήσεις εκεί στο ύψος των Σικιών. Όχι, όλα καλά. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Οτοβιζιών.

0: Παντελής Παντελής από το παρελθόν, συνοδεύομαι πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από αυτά που δεν ξεχνιούνται τα τραγούδια φυσικά και είναι πάντα μέσα στην καρδιά μας. Καλημέρα στο φίλο τον Στράτο και τον Σωτήρη που δουλεύουν εκεί στα λεωφορεία στη Γερμανία και φυσικά στον ξάδερφο τον Γιάννη στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης.
2: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Η οικογένεια που μπορεί να είναι μακριά, αλλά ακούει πάντα Κοσμοράδιο 95,1.
2: Έτσι ενώνουμε εμείς.
1: Και η Λεμονιά, γέφυρα, πάμε τσουπ στην Ιρλανδία μαζί της.
2: Α, γεια σας, Λεμονιά.
1: Και μας στέλνει πάντα και πολύ ωραίες φωτογραφίες από τα μέρη της.
0: Ιρλανδία θέλω να πάω. Και Σκωτία.
1: Κατά πράσινη πανέμορφη. Άντε, παιδιά, βάλτε σε ένα κουμπαρά ευρώ-ευρώ. Κάποια στιγμή θα πάμε και
2: γύρω στα 60. Πού πλησιάζουν έτσι κι αλλιώς.
1: Τώρα εσείς.
0: Δεν μιλάς για τον εαυτό σου.
1: Χωρίς.
2: Εγώ θα μιλάω, αλλά να ξέρεις, άμα μιλάω για τον εαυτό μου, και εσένα θα έρθει 5 ώρα νωρίτερα. 5 ώρα χρόνια νωρίτερα.
1: Έρχεται όμως μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, η μεγάλη γιορτή στο θέατρο Κήπου στις 30 του μήνα. Την Πέμπτη, λοιπόν, μπορείτε να βρεθείτε εκεί με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Να
2: τι
1: ξέρετε.
2: Ωραίο.
1: Η σκηνοθεσία είναι της Ταμίλας Κουλίεβα. Είναι βραβευμένη η σειρά στην οποία βασίζεται. Χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, ένας μαγικός κόσμος ζωντανεύει. Για να δείτε τη Μάσα και τον Αρκούδο, ένα από τα 5 κορυφαία παιδικά σε Ευρώπη και Αμερική.
2: Λοιπόν, προσέξτε, για μεθαύριο είναι η παράσταση, την Πέμπτη στις 8.30 στο θέατρο Κήπου. Και πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση και πολύ ωραία το σημείο και πάρα πολύ ωραία θα περάσετε με τους μικρούς μας φίλους.
0: Γι' αυτό το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας στείλετε μηνύματα ευθύς αμέσως στο 6982-951-951. Γράφετε τη λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας, στέλνετε τα μηνύματά σας και τρεις διπλές προσκλήσεις θα γίνουν ευθύς αμέσως δικές σας.

0: αφού υποδεχθήκαμε τον παράνομο Φίλιππο Χαραλαμπίδη. Ιου,
1: 500 ευρώ.
2: Υπάρχει μια εκκρεμότητα από χθες ο Φίλιππος. Έκανε δοκίμαστε να κάνει SAP. Λοιπόν, επειδή δεν κατάφερε να σταθεί όρθιος για πάρα πολλή ώρα, νομίζω.
1: Γι' αυτό θα συλληφθεί.
2: Αν τον ελέγξει κάποιος, γιατί δεν φορούσε το σωσίβητο προστατευτικό.
1: Όχι, όχι, το φορούσε από μέσα του.
2: Άκυρο το αυτό. Παιδιά, όχι, πρέπει να σταθεί όρθιος. Αλλιώς ο Φίλιππος πιάνει ότι δεν έκανε SAP.
0: Δεν έκανε, δεν έκανε.
1: Κολυμπούσε, κολυμπούσε.
2: Αυτοβουτιά έκανε.
1: Προσπάθησε, σαν το Τιτανικό, πώς ήταν η Ρόζ πάνω στο καριδότσουφλο εκείνο.
2: Κάπως έτσι, λοιπόν. Αυτά με το Φίλιππο τον ακούτε κάθε Σάββατο στις 8 το βράδυ μέχρι τις 10. Αλλά τώρα θα ακούσουμε από τη Σοφία τι άλλο, τι μας απαντάτε εσείς στην ερώτηση της ημέρας.
1: Βεβαίως. Θέλουμε να μάθουμε από εσάς τι είναι αυτό που θα πουλούσατε αν είχατε ξεμείνει από λεφτά.
3: Το αυτοκίνητο χωρίς δεύτερη σκέψη, λέει ο Δημήτρης.
1: Δεν το θέλει ο Δημήτρης.
2: Νομίζω το πρώτο, παιδιά, εκεί πάμε.
3: Ο άλλος Δημήτρης λέει το κινητό και θα ήμουν και ήρεμος.
2: Α, θα λύσει και λίγο, λίγη ξενιασιά θα έχεις.
3: Η Σοφία λέει τις βέρες μου.
2: Α,
3: βέβαια από κάτω ρωτάει Χρυσόστομος πόσες έχεις.
1: Σωστό. Να έχει μαζέψει μερικές.
3: Και είναι και ο Γιάννης που λέει την πεθερά μου.
0: Έλα, όσο
1: την πεθερούλα.
2: Ανεκτίμητη.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Έχω στοιχεία από την Ελστάτ που λένε ότι έχουμε πάνω από 15.900 γεννήσεις στην Ελλάδα για το πρώτο τρίμηνο.
2: Μάλιστα.
1: Και το συγκρίνουμε με το προηγούμενο τρίμηνο, το αντίστοιχο τρίμηνο του 25.
2: Είναι πιο πολλές φέτος?
1: Όχι. Μια μείωση 3% σε σχέση με το.
2: Τώρα 3 πάνω, 3 κάτω.
1: Ναι, μωρή, εντάξει, δεν είναι πολύ.
2: Απλά, άμα χάνουμε κάθε χρόνο 3%, νομίζω ότι τέλος δεν θα μείνει κανείς.
1: Ναι. Περισσότερο γεννήθηκαν αγοράκια.
0: Αγοράκια.
2: Να
0: γίνουν σαν αυτό χθες που είχαμε ένα έτσι, καφέ και τα λοιπά, και ήρθε μια μαμά με το παιδί, το αγοράκι το ξαμόλισε, πηδούσε πάνω στα κάτι μαξιλάρες, ανέβαινε, κούνουσε από εδώ τα.
2: Και εσύ όταν ήσουν παιδάκι έτσι έκανες.
0: Του έλεγε η μαμά του.
2: Φαντάζομαι.
0: Του έλεγε το όνομά του, μην το κάνεις αυτό. Να!
1: Έλεγε
2: όμως η μαμά κάτι.
0: Το έλεγε σε υπάρχοντα και
2: δεν λένε καν.
1: Υπάρχουν γονείς που δεν έχουν πιάσει, ρε παιδί μου, έχουν πάθει από τις φωνές και το αυτό δεν το ακούνε πλέον.
2: Υπάρχει
1: το παιδί.
2: Υπάρχει μια ανοσία, παιδιά, από ένα σημείο και μετά ο γονιός δεν το ακούει το παιδί. Το ακούς μόνο εσύ, να ξέρεις.
0: Οι άλλοι
2: ας πρόσεχαν.
0: Ας πάει σε παιδότοπο.
2: Ας γίνει ερημίτης.
1: Μήπως είχε και παιδότοπο το.
0: Όχι. Κανονικό καφέ ήταν.
1: Κανονικό. Εντάξει, θα μεγαλώσει κάποια στιγμή το παιδί και αυτό θα γίνει και αυτό ο γονιός.
0: Ήταν μεγάλο.
1: Θα καταλάβει. Απόλυτα.
0: 7 χρονών,
2: 18 χρονών λέει.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
0: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αθώοι λόγω αμφιβολιών κρίθηκαν οι δύο Τούρκοι οδηγοί φορτηγών για την παράνομη μεταφορά μεταναστών. Δίκη για τα Τέμπη. Σήμερα η απόφαση για τα αιτήματα αναβολής και τις ενστάσεις ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Πρόληψη πυρκαγιών. 24ωρη επιτήρηση της Ελλάδας με drones από 110 φυλάκια και χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κονγκό. Τουλάχιστον 31 νεκροί σε επίθεση Ισλαμιστών ανταρτών. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τι ποσοστό των γυναικών έχει δεχθεί μήνυμα στα social που δεν ζήτησε ποτέ?
3: Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν οπωσδήποτε να μάθουν ελληνικά αφού είδαν την Οδύσσια του Νόλαν?
4: Αχ, έχουμε και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό για κορεάτικα προϊόντα που εσείς θα διαλέξετε ποια θα κερδίσετε. Για, από το Pharma, φυσικά έρχονται όλα εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλώς ήρθατε η παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 28 του Ιούλη. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά σε όσους και όσοι γιορτάζουν τον Ακάκιο, τον Αυξέντιο, την Αυξεντούλα, την. Αχ, παιδιά! Ναι. Δεν είπα τη Δροσιά και τη Δροσούλα.
1: Τη Δροσοσταγιά.
0: Τον Δρόσο, η Ειρήνη Χρυσοβαλάντο, ο Χρυσοβαλάντη, η Βαλάντο και ο Βαλάντη. Αυτά.
1: Τους είπες όλους.
0: Χρόνια πολλά, χαρούμενα και γιορτάστε το με μια ενδυματολογική έκπληξη που μπορείτε να κάνετε.
1: Όπως?
0: Φορέστε.
2: Αυτά τα που αφορά στα νοσοκομεία με τις τρύπες, με κάλτσα.
0: Ποια, τα σαμπό?
2: Ναι, όχι, τα άλλα.
1: Τα πιο πλαστικά.
2: Πιο πλαστικά που είναι.
0: Ναι, τα. Ναι. Γιατί όχι. Ναι.
2: Με κάλτσα.
1: Μέχρι
2: το γόνατο.
0: Για να μην υδρώνει και να μην γλιστράει. Παιδιά, βλέπω ολόνα και περισσότερους, δεν ξέρω γιατί. Γενικώς η κάλτσα φορέθηκε. Ναι. Φορέθηκε ψηλά από τον αστράγαλο, κάτω από, από το γόνατο, στη μέση της γάμπας.
1: Μέχρι το γόνατο.
0: Ναι, ακριβώς εκεί.
2: Κατσοδέτα.
0: Βλέπω αρκετούς, σου λέω εντάξει. Πέδιλο, όχι δίχαλο σαγιονάρα.
2: Όχι, όχι.
0: Με καλτσούλα. Και η ερώτηση έρχεται αμέσως τώρα και να είστε ειλικρινείς.
1: Εσείς φοράτε πέδιλο ή παντόφλα με κάλτσα που έχει γίνει πλέον και της μόδας η αλήθεια είναι. Ελάτε να μας απαντήσετε στα story μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951.

0: λέγεται, παιδιά, ο ορφανός Ιταλός?
1: Άντε πάλι, ορφανός Ιταλός. Σόλο Ιταλιάνο.
0: Όχι. Μάμα καμία!
1: Ρε μάνα. Σήμερα.
2: Σήμερα παίζει με την υπομονή μας.
1: Πραγματικά.
0: Δεν έχεις φάει, Γιώργο, γι' αυτό. Είδες, θυμάσαι που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπε η Μιράντα.
2: Εσύ δεν έχεις φάει το ξύλο που έπρεπε μικρός.
3: Όποιος.
2: Δεν έπρεπε, όχι, όχι, κάτι αντιπαιδαγωγικό.
3: Δεν έχει χιούμορ.
0: Όχι, ότι όταν λέει πεινάει ο άνθρωπος έχει νεύρα περισσότερα.
3: Αυτό ισχύει.
0: Νάτος. Όλο νεύρα. Τις 8 ώρα δεν έχει φάει.
2: Εγώ έχω νεύρα.
3: Ναι, αλλά.
2: Έτσι είναι τα νεύρα, νομίζεις. Θα σου έρθω καμιά μέρα με νεύρα και θα ψάχνεσαι.
3: Επίσης είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό μας για κάποιον που κάνει διατροφή να κάνει την διαλυματική διατροφή. Να αφήνει τουλάχιστον 12 με 14 ώρες από το προηγούμενο του γεύμα και να ξεκουράζονται όλα τα κύτταρα.
2: Ένα αυγό δεν με αφήνετε να βράσω τόση ώρα. Γι' αυτό μου την κάνετε επίτηδες.
0: Βράστε και να το βάλετε στις μασχάλες σου.
2: Ας βγούμε στους δρόμους της πόλης, η Σοφία κάτι έχει να μας πει.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης μέχρι τις Οικίες με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην κάθοδο της εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Λάχανα-Αγοράς. Ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στην Τσιμισκή σε όλο της το μήκος. Επίσης στη Χαλκιδική έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο πρώτο πόδι στο Παυκοχώρι και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο.
1: Καλημέρα.
0: Με λίγα λίγο να μιλήσω αγγλικά.
2: Αυτό δεν μπορείς, δεν μπορείς. Κάτσε λίγο, κάτι, μια ερώτηση να σας κάνω. Άγγλος σκηνοθέτης που κάνει επικές ταινίες, αλλά συνήθως δεν είναι πολύ κεφάτος και κοινωνικός.
0: Ζήλεψε.
1: Ποιος είναι?
2: Ο Κρίστοφερ Ξινόλαν.
1: Ο Κρίστοφερ Νόλαν όμως
0: θα γίνει. Θα γίνει το όνειρό του πραγματικότητα.
2: Πιανού καλέ.
0: Του Νόλαν. Γιατί είπε ότι η επόμενη μου ταινία θα γίνει μετά από 3 χρόνια. Χρειάζομαι ξεκούραση. Νομίζω μετά την χθεσινή βιντεοκλήση θα ξεκουραστεί πολύ περισσότερο.
1: Λέγεται βιντεοκλήση με τον Κυριακό Μητσοτάκη.
2: Μάλλον.
1: Λοιπόν, έπρεπε όμως ο Πρωθυπουργός να του αποδώσει τα εύσημα, να τον ευχαριστήσει που γίνανε και γυρίσματα στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι τα περισσότερα. Αλλά παιδιά, το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος που το βλέπει στο εξωτερικό.
2: Νομίζω την Ελλάδα.
1: Νομίζω την Ελλάδα. Βέβαια. Θα ψάξει να δει πού είναι, ας πούμε, εκεί η βοηδοκοιλιά. Δεν θα ψάξει να βρει τη σπηλιά και την παραλία. Ο άλλος ο παροξισμός που υπάρχει τώρα στη Μεγάλη Βρετανία έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον, ειδικά στην αναζήτηση Learn Greek, αυτές οι δύο λέξεις.
2: 550%!
1: Σε ένα μήνα, ναι.
2: Είμαστε καλά.
1: 6.000 μηνιαίες αναζητήσεις και σίγουρα θα γίνουν περισσότερες.
2: Λες και ακούσαν στην Οδύσσια πολλά ελληνικά.
0: Ναι,
1: όχι, αλλά είδατε πώς λειτουργεί, παιδιά.
2: Φαντάσου και να ακούγαν.
1: Για την αρχαία Ελλάδα σου λέει αυτό ο Οδυσσέας, η Πινελόπη και όλοι αυτοί εκεί, να μιλήσουμε λίγο, να τους καταλάβουμε.
0: Μετά την προβολή της ταινίας αναβίωσε και το παιχνίδι του Assassin's Creed, το Odyssey.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Τι έγινε, παιδιά?
2: Δεν ξέρω, εσύ να μας πεις.
1: Λοιπόν, ό,τι και να είναι, είναι πολύ θετικό, παιδιά, το ότι υπάρχει αυτός ο αντίκτυπος. Και ας ήρθε η μεταφράστρια της Οδύσσιας που έχει βραβευτεί για τη μετάφραση του έπους το 17.
2: Δεν της άρεσε.
1: Η Emily Wilson είπε, λέει, εγώ θα ντρεπόμουν, έχω γράψει αυτό το σενάριο. Δεν την άγγιξε συναισθηματικά. Εντάξει τώρα, παιδιά, ένας μεταφραστής το βλέπει πολύ διαφορετικά.
2: Εγώ θα το γράφω καλύτερα, ήταν η μετάφραση, μοιράτε μου.
1: Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλο να δημιουργήσει μια κινηματογραφική ταινία και άλλο να το αποδίδει. Γραπτά.
2: Διαφορετικό πολύ. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε στην Κατερίνα, στο Σπύρο, τον Ηλία. Τα παιδιά είναι στο δρόμο προς Χαλκιδική. Άκη Βαρβάρα, συγγνώμη. Πάντα με Κοσμοράδιο εννοείται. Πολλά φιλιά, να περάσετε τέλεια.

0: Μιλώντας για νησιά που λέγει ο Χατζηγιάννης, η Σάμος λέει είναι πρώτη ανάμεσα στα ελληνικά νησιά που διατηρούν την αυθεντικότητά τους.
1: Ισχύει.
0: Σύμφωνα με το Lonely Planet που πολλοί εμπιστεύονται και ακολουθούν και διαβάζουν.
1: Βέβαια και σε ποιο σημείο θα πας έτσι στην Σάμο, γιατί υπάρχουν και κάποια σημεία που.
0: Είναι πολύ τουριστικά.
1: Ναι, έχουν γίνει πλέον ναι, και πιο ακριβά κιόλα.
0: Εντάξει, το ακριβό.
1: Το Πυθαγόριο, ας πούμε, είναι λίγο πιο.
0: Ναι, μπορεί να είναι λίγο πιο κοσμικό όμως.
1: Ναι, είναι.
0: Πω, το τουριστικό, τι εννοούμε, ρε παιδιά. Εγώ όταν λέω τουριστικό, να βλέπω αυτές τις μεγάλες τις ταμπέλες φωτεινές και να σου δείχνει το Μουσακά, το Μπριάμ, την Μπριζόλα, το έτσι. Δηλαδή, όταν κρατάς, έχεις μια ωραία ταμπέλη, θα λες ταβέρνα ο Μίτσος.
2: Ο Μίτσος, μάλιστα.
0: Και από κάτω, ας είναι με την Κυμολία ή το άλλο, το, με το Μαρκαδόρο που γράφανε.
2: Γιατί όχι.
0: Ωραίο και αυτό. Και επίσης να μην είναι πολύ μπουκωμένοι στις οργανωμένες παραλίες, να έχεις την άπλα σου, να βάλει κάποιος άλλος και την πετσετούλα του που θέλει.
1: Είναι από τα παρθένα, ας πούμε, ακόμα νησιά που έχουν μείνει η Σάμος, έτσι.
0: Και έχει εκτός του Γαλαγάζο πράσινα νερά, μάλλον το επιβεβαιώνει.
1: Δροσερά κιόλας.
0: Και πολύ πράσινο, ε.
1: Έχει πολύ πράσινο, ναι. Γι' αυτό την καίνε κάθε καλοκαίρι.
0: Όχι, δηλαδή.
1: Και τρέχει ο κόσμος. Και κάτι ανεμογεννήτρες εδώ μετά που μπήκανε. Και ξέρω και από ποιους υπουργούς, από ποιο τέτοιο. Ναι, ναι. Τι έχουν βάλει.
0: Επιβεβαιώνονται κάποιες φορές αυτά. Προσοχή, το νου μας κάθε μέρα έχει πάρα πολύ ζέστη, ξερά χόρτα γύρω, τριγύρω, οτιδήποτε. Μην το αμελείτε αυτό, παιδιά. Η προσοχή πρέπει να είναι παντού σε όλους. Αλλά και προσοχή λίγο για ένα άλλο ωραίο νέο. Το αναδιπλούμενο smartphone έφτασε που θα μας στείλει σε άλλη διάσταση. Είναι το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8, ολοκαίνουργιο σχήμα, καταπληκτικά χρώματα επίσης.
2: Και θέλω να προσέξετε το εξής, ότι αν κάνετε την προπαραγγελία σας μέχρι τις 6 Αυγούστου, έχετε τριπλό όφελος.
0: Ναι, και, μείον 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό smartphone, 100 ευρώ επιπλέον παίρνετε στην αξία του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπείτε για περισσότερα στο samsung.com/gr.
3: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο?
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια μας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
9: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
10: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει. Σε

0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Είναι να τρελαίνεσαι καμιά φορά.
2: Γιατί?
1: Αν κάνεις το λάθος, ας πούμε, και μπεις στα site με τα αστυνομικά ρεπορτάζ, ειδήσεις και όλα αυτά, η ποικιλία είναι τεράστια. Εμένα κάτι που τράβηξε την προσοχή μου, είχε να κάνει εδώ με τη Θεσσαλονίκη που έγινε, σε κατάστημα ψηλικών, λέει, γυναίκα μετά από διαφωνία που είχε με την υπάλληλο του ψηλικατζίδικου, μπήκε μέσα, ξαναγύρισε στο κατάστημα κρατώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ. Μπέιζμπολ, γιατί είναι κάτι που εύκολα έχεις, ας πούμε, μαζί σου.
2: Αλλή, μόνο, ναι.
0: Κάθε άνθρωπος. Έχουμε και πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Ένα ρόλο του μπέιζμπολ. Προκάλεσε αναστάτωση, εκτόξευσε, λέει, απειλές, της επιτέθηκε. Όλο αυτό δεν πέρασε έτσι. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 10 μηνών με αναστολή για εξύβριση, απειλή και κατοχή αντικειμένου που μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη. Η κυρία που είχε το ρόλο του μπέιζμπολ είπε ότι αυτό είναι γιατί εγώ αθλούμαι και είναι μέλος της δραστηριότητας που κάνω.
2: Αφού δεν είπε ότι είναι μπαστούνι και το έχει για να τη βοηθάει να περπατάει, πάλι καλά.
1: Κι άντε, μπορεί να είναι σε ομάδα baseball, αυτό να μην το αμφισβητήσουμε.
0: Είχε ένα πρόχειρο, α πούμε. Πήγαινε μάλλον για προπόνηση, Μιράντα.
1: Ναι, μπήκε, το είχε έξω αφημένο, πώς παρκάρισε με το ποδήλατο.
2: Όχι, κατά λάθος, τη έπεσε με φόρα πάνω στο κεφάλι τη άλλη.
0: Έχει πτυσσόμενο, αν θες.
1: Τι πτυσσόμενο.
0: Έχει πτυσσόμενο ένα τέτοιο.
1: Ροπαλό.
2: Ναι, του baseball για άλλε δουλειέ.
1: Σαν το ξυστήρι που σου
0: πάρει.
2: Αυτό.

0: Όπου έχει ταλέντο ο καθένας, εντάξει, ανάλογα.
1: Εντάξει, ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει ταλέντο στο μπάσκετ, το ξέρουμε.
0: Βέβαια.
1: Έβλεπα λίγο τώρα το βιντεάκι που ανέβηκε. Στους Miami Heat θα αγωνίζεται πλέον.
0: Καλά,
1: η μεταγραφή του είναι πολύ γνωστή.
0: Είδατε ότι για να έρθει στα παράθυρα με την εθνική ομάδα 4 εκατομμύρια πρέπει να βγάλει από την τσέπη της η Ελληνική Ομοσπονδία.
2: Ποια παράθυρα?
0: Αυτά για τα προκριματικά για το παγκόσμιο κύπελο. Που δεν, γιατί δεν έρχονται, λέει, μεγάλοι παίχτες και τα λοιπά. Αυτά τα προκριματικά.
1: Προσπαθούσα να πω κάτι άλλο τώρα και αυτό που λες δεν το καταλαβαίνουμε. Ναι, δεν το κατανοούμε τώρα. Ενώ πολύ απλά θα καταλάβουμε ότι ο Greek Freak στο 22 λεπτό το βίντεο που είχε ανέβει και τη φανέλα του την πήρε, νούμερο 7, και τη μετακόμιση φαντάζομαι την κάνανε ή θα αναλάβει κάποια εταιρεία.
0: Ζέστη τώρα θα έχει εκεί.
1: Γνώρισε τους ανθρώπους εκεί της ομάδας, έκανε τις προπονησούλες του, τα έδειξε διάφορα έτσι και από το χώρο που θα αθλείται. Τα μηνύματα που του στέλνει ο κόσμος και ο απλός κόσμος, έτσι από την παραλία και από τα πάρκα που έχουν με τα ρόλερ που κάνουν. Ναι. Σε βλέπουμε, σε θαυμάζουμε, ανυπομονούμε και αυτός τα βλέπει στο βιντεάκι.
0: Απ' την άλλη, ο LeBron James που πήγε στους Sixers λέει ότι θα συνεχίσει να μένει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει στην προπόνηση με ελικόπτερο.
1: Μπράβο του.
0: Τι?
1: Το ενεργειακό αποτύπωμα.
0: Μοιράζεται στην κίνηση όμως, έχει να πηγαίνει κάθε μέρα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι, ναι, ναι. Άστα. Δεν μπορεί να βρει μια σπιταρόνα να τον βολέψει. Τέλος πάντων.
2: Κρέμα. Τίποτα, όλα καλά. Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης μετά από όλα αυτά. Μπράβο μας. Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω?
3: Παραμένει το μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, είναι εκεί στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά έχουμε λίγες καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών, μερικές ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης αλλά και στην Τσιμισκή στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Πολλές φορές είναι καλό να λες λίγα λόγια και να κάνεις πολλές πράξεις.
1: Ναι, καμιά φορά μιλάς και καθόλου λόγια.
0: Ακριβώς.
1: Και να μιλάνε οι πράξεις σου για εσένα.
0: Και οι άλλοι για σένα επίσης.
1: Βέβαια. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι από αυτά που μαθεύονται, γίνονται γνωστά. Έδωσε 10.000 ευρώ για τη θεραπεία του μικρού Γιωργάκη. Ήταν ένα ποσό το οποίο υπολοιπόταν παρά τον έρανο και τις κινητοποιήσεις που γίνανε το τελευταίο διάστημα για να γίνει ένα εξειδικευμένο χειρουργείο και ολόκληρο το θεραπευτικό πλάνο. Από ό,τι διαβάζουμε στα δημοσιεύματα, ο Νίκος λέει, ρώτησε πόσα λείπουν, ποιο είναι το ποσό.
0: Πάρτα. Και μάλιστα υπήρχε και ανάρτηση, μην κάνετε άλλες καταθέσεις. Η ανάγκη για τον Γιωργάκη, λέει, από την Αθήνα έχει καλυφθεί. Για κάποιο λόγο γίναν όλα.
1: Σημαντικό, και ευχόμαστε το παιδάκι να βγει νικητής από την δοκιμασία στην οποία έχει βρεθεί. Και όλα τα παιδάκια και οι γονείς, μακάρι να μην έχουν να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Όμως, βλέπετε, υπάρχουν και φιλανθρωπικά σωματεία, όπως η Παιδική Χαρά που στήριξε τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και οι καλλιτέχνες που όταν μπορούν, που μπορούν σίγουρα.
2: Μπορούν, το θέμα είναι να το κάνουν και ας μην το μαθαίνουμε κιόλας.

0: κάθε μέρα θα το θυμίζω στη Μιράντα να πίνει νερό, νερό, νερό.
1: Σιρονά το άδειο στο μπουκαλάκι μου έχω.
0: Α, σιγά.
1: Ανοξείδητο το. Ακού.
0: Το τσίγκινο έχει.
1: Είναι το ανοξείδητο επαναχρησιμοποιούμενο. Γιατί προσέχουμε το περιβάλλον, φτάνει με τα πλαστικά. Τα τρέχω εγώ τα ανακυκλώνω τα δικά σα. Τέλο πάντων.
2: Το πλάστο να ξέρει θέλει καλό πλήσιμο.
1: Βεβαίω.
2: Αλλιώ μαζεύει μακριά.
0: Βρύα και λιχίνε μέσα.
1: Το αφήνω, αερίζεται. Όλα τα απαραίτητα.
2: Σαν εξοχικό ακούστηκε.
1: Μόνο ξεχορτάριασμα δεν θέλει.
2: Αν το αφήσει, το θέλει.
1: Όντως. Για να δούμε τι άλλο απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας που έχει ανέβει στο Facebook. Τι είναι αυτό που θα πουλούσες αν είχες ξεμείνει από λεφτά. Σοφία, τι μας λένε οι φίλοι και φίλες.
3: Ο Απόστολος λέει το διπλό άλμπουμ γνήσιο των Pink Floyd Wall 1979.
1: Αυτό κάνει. Κάνει. Μπολικό.
3: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, γράφει ο Κωνσταντίνος.
1: Το σπίτι τη Πιταρώνα.
3: Μάλλον. Εδώ πέρα ένας ακροατής λέει τους ανεμιστήρες.
0: Α, ο Γιώργος θα τους έπαιρνε.
2: Έχω έναν που κάτι πιάνει.
1: Και εγώ χρειάζομαι έναν τώρα, γιατί δεν ξέρω. Πολλοί έχουν ακριβή να ανεμιστήρες, ρε παιδιά.
3: Η Σόνια πάντως λέει τον άντρα μου.
1: Ε, βρε Σόνια!
2: Ντροπή!
1: Για να γελάσουμε.
2: Το γαμπουλίνι σου, άντε.

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά πολλά στην Άουσα, στην Επισκοπή συγκεκριμένα. Πω κάτι ροδακινάρες που έχουν βγάλει.
1: Χαμούλης!
0: Γέμισαν εκεί τα τελάρα, τα κασόνια. Πώς τα λένε, Γιώργο, είπαμε.
1: Τις κλούβες.
0: Ναι. Τι μου αρέσει αυτή η λέξη, μου θυμίζει κάτι άλλο. Αλλά...
1: Το κλουβιό.
0: Όχι. Τις κλούβες τη
1: Ελλάδα.
0: Φιλιά πολλά, ποια είναι η φιλενάδα που μας έστειλε, η Νικολέτα. Και όλη η ομάδα εκεί και όσοι είστε βεβαίως όλες αυτές τις αγροτικές εργασίες που δεν σταματάνε, καλή σοδιά ευχόμαστε με τη ζέστη, τη ζεστάρα που έχει έρθει. Εμείς τώρα θα σας δροσίσουμε με ένα δώρο.
1: Τι έχουμε για τις φίλες μας?
0: Έχουμε φάρματι.
1: Και φυσικά. Πάρα πολύ ωραία. Κάτσε κλαίει, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία. Να πούμε, τι δώρο είναι?
0: Είναι δώρο, άρα 50 ευρώ δώρο επιταγή να πάρετε όποια κορεάτικα καλλιντικά θέλετε, ταιριάζουν στην επιδερμίδα σας. Θα σας καθοδηγήσουν φυσικά και τα παιδιά.
1: Βεβαίως.
0: Πλήρες γκάμα, έχουν τις καλύτερες εταιρείες.
1: Έτσι, να ξέρετε, και καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης και αντιλιακή προστασία, ό,τι θέλετε εσείς.
0: Όλα. Μάνο.
2: Έτοιμοι.
0: Είσαι.
1: Φυσικά. Εννοείται.
0: Ο Μάνος στα φαλτσάρι επηρεασμένος από το Σιλβόλο χθες.
1: Α, τέλεια, έτσι. Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε.
3: Φαλτσάρι. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
1: Περιμένω να έρθεις να με βρεις. Παντοργισμά ξέρω θα φανείς. Κι αχειμώνες μόνος πέρασα. Ούτε μέρα δεν σε ξέχασα. Της καρδιάς μου τα μηνύματα. Θα σου στείλω με τα κύματα. Ξανά.
2: Αυτό δεν είναι Ιλβόλο, είναι Ιλκόλο. Συγγνώμη κιόλας. Με συγχωρείτε.
0: Αγνώριστο.
2: Ναι, ούτε καν.
0: Πολύ καλοκαιρινό τραγούδι θα πω.
2: Κατά τα άλλα,
1: ναι. Δεν ήταν πολύ ωραία.
0: Δεν βοηθάμε άλλο. Βρείτε, στείλτε μας μήνυμα στο Viber αφού βρήκατε ποιο είναι.
1: Στο 6982-951-951 γράφετε τη λέξη φάρματι, το ονοματεπώνυμό σας, την απάντηση και κάποιος ή κάποια από εσάς σε λίγο κληρώνεται, κερδίζει, πηγαίνει Κατσιμίδη 2 στο φάρματι, δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλείδη και διαλέγει τα δώρα του.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
3: Ποσίδι, έτοιμη. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
7: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
3: Reunion 90's, Turn Up the Summer.
7: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Με εφημερεύοντες οδοντιάτρους θα καλυφθούν οι ανάγκες του Αυγούστου. Εξαμήλια Κορινθίας. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες. Αυστρία. Από 6 σε 9 μήνες η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία από το 2027. NBA. Ο LeBron James ανακοινώθηκε από τους Philadelphia Sixers υπογράφοντας διετές συμβόλαιο 8 εκατομμυρίων δολαρίων. 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Τελικά πού ο Τζόγος περνάει το διάβασμα?
3: Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που θα γίνει ηθοποιός και παραγωγός σε δραματική σειρά?
2: Και έχουμε και θεατρικό διαγωνισμό για να πάτε αύριο το βράδυ στο θέατρο Κήπου και να απολαύσετε μια πολύ πολύ ωραία παράσταση. Μείνετε εδώ σε λίγο να μάθετε λεπτομέρειες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Έρχονται μέλισσα στο Μαρκή το Σάββατο, έτσι.
1: Πάτε,
0: Χαλκιδική, Χαλκιδική το Σάββατο. Σάββατο, πρώτο του μηνός.
1: Δεν άλλαξε το Μαρκή, είναι εκεί που το ξέρουμε.
0: Ναι, κανονικότατα.
1: Χρόνια τώρα, Μαρκή Εσπίρια.
0: Δεν τον κρέμισε εντελώς ο Νίκος Οικονομόπουλος το προηγούμενο διήμερο.
1: Έχει γερά θεμέλια και βάσεις και όλα και πολύ ωραία. Χρήστος Μάστορας λοιπόν και μέλισσες. 1 Αυγούστου. Παιδιά, 1 Αυγούστου έχει το Σάββατο. Τώρα το κατάλαβα. Αύγουστο, καλέ μου μήνα. Για τον Αύγουστο θα λένε να σου δύο φορές το χρόνο.
2: Έτσι λένε, αλλά οι καλοκαιράκιδες.
1: Γιατί δεν το έχουμε κάνει αυτό, γιατί. Να είναι δύο φορές.
2: Γιατί είναι παχές οι μύγες.
0: Εσύ είδαμε και το Μάιο που γονάτισα στα δαγκώματα στη Σάμο.
1: Δεν με πείθουν τα επιχειρήματα αυτά. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να μου πεις.
2: Έχω να σας πω και το Χρήστο Μάστορα που τώρα λέγαμε ότι έκανε χθες μια ανάρτηση. Όχι, μια ανάρτηση μαζί με το Vox. Στο οποίο φέτος ποιος εμφανιζόταν να δεις. Ήταν κόσμος φέτος το Vox.
0: Όχι, ο Ρεμός.
2: Περίμενε.
1: Όχι, δεν το λέγαν του Ρέμου.
0: Νόξ, Vox, αμάν.
1: Όχι. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εντάξει, μπερδεύω.
2: Όχι, βλέπω εδώ διάφορα live. Τέλος πάντων, αυτό το Vox που λέτε θα είναι, λέει, το καινούριο του όραμα μαζί με τον όμιλο που θα συνεργαστεί.
1: Αλλάζει τελείως.
2: Μουσική, αισθητική και εμπειρία, λέει, θα γίνει ένα. Είναι η αρχή για κάτι πραγματικά ξεχωριστό.
1: Coming soon, coming soon.
2: Κάτι γκρέμια από πίσω φαίνονται, γιατί μάλλον το μαγαζί είναι έτοιμο να ξαναφτιαχτεί από την αρχή.
1: Ναι, με το.
2: Κάτι θα γίνει εκεί.
1: Φυσικά, εκεί θα εμφανίζεται, μάλιστα. Οι μέλισσες που είναι,
2: εδώ σε αυτό το post δεν είναι.
1: Δεν
2: με τον Χρήστο στην τέτοια.
1: Δεν μπορεί να. Δεν ετοιμάστε πολύ δυνατά, όπως καταλαβαίνετε, για τη νέα σεζόν.
0: Έχουμε και το Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλη που ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει συνεργασία.
1: Είπαμε και αυτό. Αλλά θα έχουμε κι εμείς εδώ πέρα. Σας είπα, έχω μια πολύ βάσιμη και πολύ στέρεη πληροφορία.
0: Ότι.
1: Αξιόπιστη. Γνωστός καλλιτέχνης που το μικρό του όνομα είναι Νίκος. Πολύ αγαπημένος.
2: Ετοιμάζεται. Ετοιμάζεται και εδώ.
1: Θα έρθει.
2: Με το καλό.

0: Όντως, πανσέληνο σήμερα, έτσι, μην το ξεχνάτε.
1: Και χθες ήταν πολύ ωραία στη συναυλία, θυμάσαι τι ωραία.
0: Θέατρο Γύσα, έτσι, στα μισά περίπου τη συναυλία.
2: Αύριο δεν είναι, Τετάρτη.
0: Σήμερα. Α,
2: αύριο. Τετάρτη είπατε, μην με μπερδεύετε. Τετάρτη μου είπατε.
1: Αύριο Τετάρτη.
0: Είναι τώρα η ώρα που.
2: Σήμερα είναι παλάχανο,
0: άντε μωρέ.
1: Άντε μωρέ, αυτή είναι η ιδέα.
0: Λίγο κάτσε να δω ακριβώς τώρα. Θέλω
2: αύριο.
0: Να... Κρυβολογω...
2: Του ελαφιού.
0: Του ελαφιού.
2: Αύριο, τα κέρατά σου, τη γλάστρα που κάνουν παρέα με τα άστρα.
1: Ναι. Γενικά μπορεί να πει κάποιο πράγμα που να μου το έχει πει 40 φορές μέχρι τώρα.
2: Έχουν και νέοι άνθρωποι στην παρέα μας.
1: Μάλιστα. Ας μάθουν αυτή την ωραία παροιμία.
0: Η πανσέληνος αυτή είναι στον υδροχό, να ξέρετε.
2: Έφαγες εσύ ή ακόμα νεύρα έχεις.
0: Με ενθουσιασμό.
1: Έφαγα, εσύ μου τα προκαλείς, όχι η πείνα, μη στεναχωριέσαι.
0: Ενθουσιασμός, προσδοκίες, αλλά και χειριστικά παιχνίδια. Αλλά προσέχετε αυτά.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Μακριά από χειριστικούς ανθρώπους.
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης.
0: Φύγαμε. Σοφία, προβλήματα έχουμε.
3: Ναι, ακριβώς. Ειδικά στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο ύψος της Τούμπας έχουμε έτσι λίγες καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στην Τσιμισκή στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού και στη Λεωφόρο Νίκης έχουμε τώρα λίγες καθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Αριστοτέλους. Ενώ στη Χαλκιδική με χαμηλές ταχύτητες κινούμαστε στον κεντρικό δρόμο εκεί στην Κρυοπηγή αλλά και στο Πευκοχώρι.

0: Καλώς ήρθατε, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Ο κόσμος πάει και έρχεται κάθε καλοκαίρι. Εμείς νομίζουμε κάνουν διακοπές όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, τον Ατάλο.
1: Αλλά όχι, μιλάνε με τους μάνατζερ για το που θα πάνε, που θα καταλήξουν μεταγραφές, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Έχουν υπογράψει νομίζω τα συμβόλαια πιο πριν, τα έχουν συζητήσει, ώστε να κάνουν μετά τις διακοπές τους. Γιατί μπορείς τώρα να μην ξέρεις αν θα έχεις δουλειά το Σεπτέμβρη και να είσαι, ξέρω εγώ, στην Τίνο και στα Ματογιάννια στην Μύκονο.
1: Θα μπορούσες.
0: Ναι.
2: Εξαρτάται πώς έχεις βγάλει πιο πριν,
0: και επειδή ποτέ δεν θα βρεθούμε σε αυτή τη φάση.
2: Όχι, δεν νομίζω.
1: Δεν είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Δηλαδή, ένα BBC τώρα να έρθει, ένα κάτι.
2: Εσύ για BBC μόνο ξεσηκώνεσαι.
0: Από BBC και πάνω.
1: Money talks, Γιώργο.
0: Να έχεις την ασφάλεια ενός δημόσιου κρατικού φορέα, όπως είναι ο Βρετανικός αυτός, που πληρώνεσαι και. Εντάξει, κάνεις όμως και δουλειά, έτσι. Θέλει, μην νομίζεις.
1: Εμείς δεν επιτελούμε έργο εδώ. Δεν κάνουμε δουλειά εδώ.
0: Σαν τα κρατικά τα δικά μας, θέλω να πω, που είσαι λίγο πιο χαλαρός. Κάνεις, ας πούμε, μια συνέντευξη 45 λεπτά. Δεν σε νοιάζει να θα έχει ακροματικότητα. Κάνει κοιλιά.
1: Όντως και αυτό.
0: Λοιπόν, σχετικά με τον Αντένα, εγώ παιδιά δεν είχα δει ότι η Φέη Σκορδά έκλεισε και θα πάει στη μεσημεριανή ζώνη του
2: Σκορδά. Ναι, Μιράντα, ναι, εννοείται.
0: Η Σία Κοσιόνη επίσης, που εντάξει, δεν είχα μια αμφιβολία ότι θα μείνει χωρίς τηλεοπτική στέγη.
1: Τι, στο δελτίο.
0: Και ο Άκης Παυλόπουλος εκεί. Ναι, με νέο διευθυντή ειδήσεων τον Βασίλη Παπαδρόσο, λέει. Και τι άλλο. Απαραμένει Χατζη Νικολάου, αλίμονο. Αρναούτογλ και Μακρυπούλια.
2: Ο Αρναούτογλ πώς εκπομπές θα έχει το χρόνο.
1: 42!
2: Μπράβο, Γρηγόρη.

0: πρέπει να πλύνω το αμάξι.
1: Αχ, κι εγώ.
0: Μιράντα.
1: Και το μηχανάκι, τι.
0: 350 ευρώ είναι το πρόστιμο.
1: Τι εννοεί. Για Apple το αυτοκίνητο. Τι
2: λένε, δε. Όχι, δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Δεν
1: το ψήφισε πάλι αυτό. Δεν είμαστε καλά.
2: Θα σου έλεγα τώρα ποιο.
1: Όχι, την πίεση μου ανέβασε.
0: Λοιπόν, και μάλιστα πρόσεξε. Και αφαίρεσε τι άδειε οδήγηση για 30 ημέρε. Και των πινακίδων κυκλοφορία για 30 ημέρε. Να ξέρει.
1: Πώ, γιατί.
0: Αν είναι βρώμικη και η πινακίδα και δεν φαίνεται καθαρά.
1: Πάω τώρα
2: να
0: το
2: καθαρίσω.
0: Μεσάνιο.
2: Έχω ένα φίλο. Έχω ένα φίλο.
0: Το αμάξι μου πάνω, παιδιά, πρέπει να καλύπτει τα πάντα.
1: Κοίταξε. Δηλαδή, το τζάμι να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Αλλά το καθαρίζουμε ή υλοκοθαριστή ή του καθρέφτε.
3: Έχω ένα φίλο που αν έκανε, πήγαινε με το μήνα, ρε παιδί μου, πόσου μήνε κάνει να το πλύνει, θα έπρεπε να μην το αφήσουν ούτε το ελατάκι, όχι τι πινακίδε. Όλο να το πάρω, να το σηκώσουν.
1: Έχει αλλάξει χρώμα το αμάξι.
3: Πολλέ φορέ. Έχει κάνει όλε. 80 αποχρώσει του γκρι, πόσε ήταν 50. Αυτό έχει κάνει 80.
0: Απίστευτο έτσι.
1: Αυτό τώρα, έλα ρε, σε ποιο θα σε γράψει για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει πραγματικά να το έχει, να έχει λασπουριά πάνω.
3: Έτσι,
1: δηλαδή.
3: Το camel trophy. Ναι. Πώς και
2: όχι. Έτσι το πράγμα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: φροντίσουμε πάντα το φίλο του συνάδελφο Γιώργο, τον ταΐζουμε στις 8 παρα 5.
1: Μου πάτε στο διάλογο σήμερα όλοι. Γιατί πολύ κρατήθηκα.
2: Μας έχει δώσει one ticket to hell. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς, αλλά φτάνει πια.
2: Μην του πατήσει τον κάλο του Ταύρου.
0: Μην του στείλει μήνυμα που δεν θέλει. Πω, παιδιά, είδατε ένα 57% των γυναικών ανάμεσα σε ηλικίες 18-34. Του έχει σταλεί, λέει, μήνυμα το οποίο δεν ζήτησαν ποτέ.
2: Ναι, και μήνυμα όχι απλά για σου κόκλα.
0: Όχι, όχι.
2: Είναι και τα άλλα με φωτογραφίες.
0: Σ' αρέσει το sausage μου, το λουκάνικο.
2: Ρωτάνε κιόλα.
0: Όχι, πάρτο.
2: Εγώ νομίζω
0: καλημέρα. Μου έχουν πει.
1: Ένα γκάλο.
0: Μία φίλη μου λέει, άσου καλημέρα, πάρτο. Μετά. Χωρίς να έχουμε πει τίποτα άλλο.
2: Απάντηση. Μόλις μου χάλασε τη μέρα. Φέρτο. Όχι, δώσε το.
0: Καλημέρα. Εννοούσε μάλλον αυτό το πουλί και λαϊδάει, σαν τον κόκορα.
2: Δεν ξέρω τι σκέφτονται αυτοί που στέλνουν φωτογραφίες χωρίς να τη ζητήσει ειδικά η γυναίκα. Γιατί δεν ξέρω αν γίνεται και στους άντρες αυτό. Μπορεί.
0: Δεν ξέρω, δοκιμάστε με.
2: Αλλά.
1: Στείλτε όλοι τα καναρίνια σας στο μάνα.
0: Όχι, ρε, όλες είπαμε.
1: Α, συγγνώμη. Για πού λέγαμε να μιλούσαμε. Γιατί το είπα καναρίνια.
0: Όχι, το γύρισα να άκουγε στη φίλη συνάδελφο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει, λέει, και στους άντρες αυτό. Του στέλνουν οι γυναίκες. Και λέω, εγώ δοκιμάστε με.
2: Τι θα σου στείλει όμως και ποιος.
1: Ό,τι κληρώσει, ό,τι όχι ο καθένας. Τώρα, εγώ σ' άκουσα. Άμα μου έρθει να σου στείλω, τι να σου στείλω, δεν έχω άλλο. Θα σου στείλω τον Άλεξ.

0: Είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 για να σας δώσουμε και πάρα πολύ ωραία δώρα πέρα από την καλύτερη διάθεση που έχουμε.
1: Βεβαίως και όλες τις νούμερο είναι επιτυχίες και όλα αυτά που σας κάνουν και περνάτε όμορφα, ευχάριστα. Ξεχνάτε τις έγνοιες και τις κοτούρες σας και περνάει η ώρα πολύ πολύ ωραία. Ένα έργο το οποίο σίγουρα θέλετε να δείτε σε περιοδία καλοκαιρινή είναι Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο.
2: Του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο, που είναι ένας πάρα πολύ γνωστός συγγραφέας. Μια πολύ ωραία τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχυλίζει από τα περαμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη αισθασία και το χιούμορ των περιοδεύων θειάσεων. Αυτό που λέμε τα μπουλούκια.
1: Αυτό.
2: Τα έχετε ακούσει.
1: Θα δείτε δηλαδή, θα πάτε, θα καθίσετε όμορφα και ωραία και θα δείτε την πρόβα να εκτελήσετε σε ένα έργο που όμως αντικατοπτρίζει και τη ζωή των πρωταγωνιστών. Μπλέκονται ταυτότητες, μυστικά, εγκυμοσύνες, παρεξηγήσεις και μια αστυνομία που θέλει να βάλει την τάξη. Με πολύ ωραίο και γρήγορο ρυθμό, μια ζωντανή ιστορία. Αυτό που έχει σκηνοθετήσει η Ταμίλα Κουλίεβα και θα δείτε Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπάδα, Νάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Γιώργο Κλάδη, Άσου Βροχίδη και την Ταμίλα Κουλίεβα.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο αμέσως τώρα για να συμμετάσχετε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Στείλτε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε τις συμμετοχές σας.
2: Τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στο θέατρο Κήπου στις 9.

0: Jackie, Jackie, yo.
1: Αυτό το τραγούδι, γενικά ναι. Η Φουρέιρα, επειδή την είδαμε φέτος στη συναυλία και στο θέατρο Γης, δεν ξέρω Γιώργο, θα διαφωνήσεις. Ό,τι τραγούδι και να ακούω,
2: ναι.
1: Σκέφτομαι εσένα, εμένα,
2: το
1: όλο τον κόσμο που ήμασταν εκεί.
0: Να και το κοιτάξει αυτό το τραγούδι, ακούσα να σκέφτεσαι τον Γιώργο.
2: Δεν είπε, είπε εμένα, εκείνη και όλο τον κόσμο που ήταν εκεί.
1: Βέβαια.
2: Αλλά ο Μάνος άκουσε μόνο εμένα, οπότε εσύ να το προσέξεις.
1: Βέβαια τη Φουρέιρα την έχω συνδυασμένη με τον Γιώργο, είναι αγαπημένη τραγουδίστρια τώρα. Το ξέρουμε χρόνια.
2: Ακούστε λίγο πολύ, θα πάθει αυτονάφλεξη, να ξέρεις.
1: Α, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Πού καλέ, ποιος το θυμάται αυτό.
2: Ναι.
1: Όταν ήσουν μικρός.
2: Ναι, καλά.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης.
1: Πάμε, πάμε.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα τώρα στο περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω όμως έχουμε στο ύψος της Τούμπας με κατευθύνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά είναι τα καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο, λίγες καθυστερήσεις τις συναντάμε εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Μερικές ακόμη έχουμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στη Λεωφόρο Νίκης μερικές ακόμη στο ύψος της Βογατσικού. Και στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα είναι στο πρώτο πόδι, στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ για να ανεβούμε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα.
1: Μάνος Γιώργος Μιράντα, και από εδώ μαθαίνετε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει ηθοποιός.
2: Βέβαια, αφού είναι στη δύση της καριέρας του, τώρα θα σταματήσει την μπάλα σιγά σιγά.
1: Σταμάτα, βρε.
2: Σταμάτα, βρε.
1: 40 χρονών άνθρωπος.
2: Ποιος είναι 40, 41.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Τον περνά. Πολύ.
1: Γίνεται ηθοποιός και παραγωγός, όπως όλα δείχνουν. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει το ποδόσφαιρο, αλλά σου λέει, κάτσε. Λεφτά έχω, μια επιχειρηματική δραστηριότητα ακόμη. Τι κάνει ο κόσμος, παρακολουθεί πολύ τηλεόραση και σύριαλ. Δραματική σειρά για το ποδόσφαιρο. Θα υποδίεται. Δεν ξέρω αν θα υποδηθεί. Τέλος πάντων, η ιστορία έχει να κάνει με έναν φανταστικό, έναν ποδοσφαιρικό ατζέντη.
2: Ναι.
1: Θα τον υποδίεται ο Ντέιμιεν Λιούις.
2: Άντε, ρε.
1: Από το Homeland.
2: Ναι, το ξέρω.
1: Με το πορτοκαλί μαλλί.
2: Ναι. Πολύ καλό ηθοποιός.
1: Όντως. Και διαπραγματεύσει, μεταγραφές, παρασκηνιακές σχέσεις.
2: Ωραίο αυτό.
1: Θα είναι και αυτός εκεί.
0: Συγγνώμη. Μοιάζει αυτός με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Όχι, δεν είπαμε ότι θα υποδίεται τον Ρονάλντο.
0: Α, τον ήρωα που θα φτιάξει.
1: Έναν ατζέντη θα υποδίεται που θα κάνει τα ντύλια. Προφανώς ο Ρονάλντο θα είναι ο παίκτης
0: με επίθη.
1: Για τον οποίο θα γίνονται τα ντύλια ενδεχομένως. Θα εμφανιστεί και ο Τιερί Ανρί, λένε οι πληροφορίες. Στο αυτό. Δεν είναι ηθοποιός ο Τιερί Ανρί.
2: Όχι. Είναι ποδοσφαιριστής. Ο παλιός παίκτης της Άρσεναλ, επιθετικός. Και βέβαια, όταν λέμε έτσι για ποδοσφαιρική ταινία, σειρά κτλ., το Τεντ Λάσο μου έρχεται. Που είναι θεϊκό, πάρα πολύ ωραίο και βγαίνει καινούργια σεζόν τώρα.
1: Αυτό όμως δεν είναι.
2: Με ποδόσφαιρο. Προπονητή είναι. Ναι, ποδόσφαιρο έχει και είναι προπονητής.
1: Μάνο, κάθισα να το δω. Δεν μ' άρεσε.
2: Όχι, δώσ' του λίγο τρία επεισοδιάκια.
1: Πάλι.
2: Δώσ' του λίγο.
1: Αυτός με τη μουστάκα είναι πολύ ωραίος. Ναι. Ο Τζέισον Σουντέικης.
2: Ναι, πολύ ωραίος ηθοποιός.
1: Βλέπω Σουντέικης, που κάνει.
0: Μήπως είναι Έλληνας από πουθενά, έτσι, από κάνα χωριό. Ο Σουντέικης ήρθε. Το παιδί, μπράβο.
2: Και με αυτό το μουστάκι ταιριάζει, όντως.

0: ανοίξουμε το πρώτο πρωινό στην πόλη. Εδώ είναι φυσικά το Κόσμο. Ράδιο 95,1 το διαθέτει.
1: Για να μας δείτε, μπείτε στα social του σταθμού ή στο κοσμοράδιο.gr. Υπάρχουν και φάσεις μας.
0: Είναι μας, αλλά είναι κλειστά.
1: Και τα βίντεο. Εντάξει, μπορείτε να μας κάνετε έτοιμα.
2: Όχι,
0: το έχω. Το
1: έτσι. Μπορείτε να μας κάνετε και εκεί έτοιμα, ό,τι θέλετε. Να τα λέμε και στα social του σταθμού. Επικοινωνούμε και κάνουμε την κουβεντούλα μας. Τι είναι αυτό που θα πουλούσες αν είχες ξεμείνει από λεφτά, ρωτήσαμε σήμερα στο Facebook.
2: Τι λένε η φίλη μας, Σοφία.
3: Θα πουλούσε πνεύμα, λέει ο Δημήτριος.
1: Πόσο πάει. Με το κιλό, με το λίτρο, με το μέτρο, πώς.
3: Το λάπτοπ μου και όσα έπιανε, λέει η Μαρία. Ενώ φτάσαμε στο πώ τώρα μια περίεργη είδηση που είχε παίξει και στην τηλεόραση. Λέει, πούλησε τη γυναίκα του στο γείτονα για ένα καφάσι μπύρες.
0: Και την έκανε και τάγκ.
1: Τι deal ήταν αυτό.

0: Νίκο Βέρτη, ερωτεύτηκα εσένα. Στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαστε πάντα εδώ. Στο πρωινό τη 3η 28 του Ιουλίου.
1: Με 33 βαθμού αυτή τη στιγμή στο κέντρο, του νιώθουμε σαν 35. Σήμερα δείχνει την όρεξη το καιρό έτσι και ο υδράργυρο. Πολύ ανεβασμένο, πολύ ζεστούλα. Το νου σα.
0: Είναι στα χάη του.
1: Θα να αποφεύγουμε, παιδιά, όλε τι μη απαραίτητε μετακινήσει. Πολύ σημαντικό να έχουμε το νεράκι μα, να πίνουμε νεράκι μπόλικο. Εντάξει, θα πάμε 2-3 φορέ παραπάνω, πατήσουμε το καζανάκι στην τουαλέτα. Τι κάνουμε τώρα. Δεν γίνεται, θα γράψει το κοντέρ. Οκ, ακόμα το νερό είναι φθηνό αγαθό. Αν και που μου ήρθε ο τελευταίο λογαριασμό, παιδιά, είδα κάτι αυξήσει το νερό, τώρα το θυμήθηκα. Παραπάνω χρεώσει. Ανέβηκε το κυβικό. Βεβαίω. Εκεί που ήταν
0: αυτό. Κάνει παραπάνω μπανιό.
1: Στα 26. Όχι,
0: ανέβηκε.
1: Η χρέωση του νερού πήρε αύξηση. Όταν θα σα έρθει, άμα δίνατε 26, θα 29 τώρα. Είναι.
0: Πρέπει να έχω πληρώσει το νερό κανένα 9 χρόνια. Όχι,
2: ωραία. Μια μέρα που θα πάω στο σπίτι και δεν θα έχει νερό, θα καταλάβει γιατί.
0: Θα το καταλάβετε την επόμενη μέρα που θα έρθω.
2: Πολύ καλά.
1: Χρόνια πολλά να ξαναπούμε σε Χρυσοβαλάντη, Βαλάντο, τον Τίμωνα, την Ειρήνη. Τη Χρυσοβαλάντο είναι εκεί. Χρόνια καλά και χαρούμενα. Και την απάντηση να δώσουμε λίγο στο κουιζάκι μας στα story. Αν φοράτε παντόφλα πεδίο με κάλτσα.
2: Παιδιά, εντάξει. Λίγοι υπέρμαχοι του συγκεκριμένου trend, να πούμε την αλήθεια. Εγώ έξω βλέπω πολλές για να έχετε ψηφίσει τόσο λίγο. Ίσως ντρέπεστε να το πείτε.
1: Ή δεν ξυπνήσαν ακόμη.
2: Μπορεί. 14% λέει ναι, 86% λέει όχι.
0: Ωραία.
1: Το story παραμένει εκεί, ψηφίζετε κι εσείς. Γενικώς να βλέπετε ότι ανεβάζουμε για εσάς και μας αρέσουν και τα σχόλια και τα reaction σας. Και σας περιμένουμε αύριο στις 8 το πρωί και πάλι εδώ.
2: Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μιράντα Μουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσματζή.
0: Καλή σας μέρα.
3: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.
14: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Επεισοδιακή σύλληψη 22χρονου διακινητή μετά από καταδίωξη. Μετέφερε παράνομα 3 αλλοδαπούς. Τέμπη. Απέρριψε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα στα αιτήματα αναβολής της δίκης. Λαμία. 17χρονος κατέρευσε σε πλατεία και έχασε τη ζωή του. Σεισμός 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μπάσκετ. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ μέσα σε λίγα λεπτά. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 35. Η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γίνεται.
1: Μέρια Ελληνίδου, ξεκινάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου. Στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2 θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε έτσι πολύ ωραία και ραδιοφωνικά όπως τα λέμε κάθε μέρα. Είναι Τρίτη, 28 του μήνα. Έχει ζέστη σήμερα, δεν ξέρω. Εγώ έχω έρθει Total White και πάλι με κάποιο τρόπο ζεστάθηκα μέχρι να κατέβω την Αριστοτέλους. Δεν είναι κατάσταση αυτή, αλλά από την άλλη θα μου πει καλοκαίρι είναι. Βασικά το καλοκαίρι απαιτεί να γκρινιάζει για τη θερμοκρασία. Είτε θα γκρινιάζει γιατί έχει πολύ ζέστη, είτε γιατί πήγε διακοπές και σου χάλασε η βροχή τα σχέδια. Γενικά το καλοκαίρι δεν είσαι ποτέ κομπλέ με τη θερμοκρασία και αυτό είναι εντάξει. Τι να κάνουμε, θα το περάσουμε και αυτό μαζί. Κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, αν κατευθύνες ανατολικά, θα κάνεις υπομονή και στην έξοδο Καρπίας μέχρι έξοδο Πολύχνης και στην έξοδο Τριανδρίας μέχρι την έξοδο στα Κωνσταντινοπολίτικα, αλλά και μετά την έξοδο Πηλέας μέχρι τον κόμβο K12. Στο κέντρο είμαστε σχετικά εντάξει. Καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη, κυρίως αν κατευθύνεσαι προς Βούλγαρη, και στη Λαγκαδά από Δαβάκι μέχρι και Αγίων Πάντων. Λίγη υπομονή, αρκετή υπομονή έχω να πω. Ναι, άμα κατευθύνεσαι προς κέντρο. Κατά τα άλλα, πάμε για μουσική. Γιάννης Πλουταρχός, μην μιλάτε για εκείνη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά να περάσουμε.

παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, στο Κοσμοράδιο 951 και στο κοσμοράδιο.gr, γιατί μπορεί να ακούσει από κάπου μακριά, μπορεί να είσαι ήδη στην παραλία, ήδη στις διακοπές σου, αλλά άμα τώρα κάνεις βαλίτσα και σε πετυχαίνουν σε αυτή σου τη φάση, λοιπόν, σου έχω ένα δώρο, σου έχω μία Garden Summer Bag, γιατί μπορεί τα καλοκαίρια σου να αλλάζουν, όμως ένα πράγμα μένει πάντα ίδιο, η σωστή αντιλιακή προστασία, γιατί με Garden το καλοκαίρι αλλάζει και η προστασία μένει. Πώς μπαίνεις στην κλήρωση, λοιπόν? Ψηφίζεις ποιο τραγούδι από τα δύο που θα παίξουν τώρα θέλεις να ακούσεις στον αέρα στις 2 παρά 4. Είμαστε ανάμεσα σε αυτά. Ηλίας Βρετός, Φύσηξε έρωτας βοριάς.
1: Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και σε μπέκικο χορεύω.
0: Ηλίας Βρετός, Φωνάζω.

Αγαπάμε Ηλία Βρετό, όπως έχεις καταλάβει. Και ένα από τα δύο τραγούδια λοιπόν θα παίξει στον αέρα. Αρκεί να μπεις να ψηφίσεις ποιο θέλεις μέσω του Instagram στο Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Αυτό είναι το προφίλ μας. Εκεί τα ακούς όλα. Εκεί τα βρίσκεις βασικά όλα. Όλα τα ακούς εδώ. Και ο τυχερός που θα ψηφίσει, όποιο τραγούδι και αν ψηφίσει, θα κερδίσει μια Garden Summer Bag και θα την παραλάβει από εμάς. Κατά τα άλλα, μένει συντονισμένος. Εγώ πάω να ανεβάσω το story τώρα στο Instagram γιατί εννοείται άργησα. Λοιπόν, μένει εδώ και συνεχίζουμε με επιτυχίες και μόνο.

Βατερλό θα γίνουμε. Αν αφήσει το Κοσμοράδι 95,1, είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι τις 2 με επιτυχίες στο τέρμα. Έτσι περνάμε την Τρίτη μας. Γιατί τελειώνει και ο Ιούλιος, έρχεται σιγά σιγά ο Αύγουστος, ξεκινάνε οι διακοπές, οι original οι διακοπές. Ξέρεις, αυτό που όλοι παλεύουν, ποιος θα πάρει άδεια τη βδομάδα του 15 Αύγουστου. Αυτή η φάση. Εγώ πάντως θέλω να σου πω ένα μεγαλύτερο νέο. Ότι έφτασε το νέο αναδιπλούμενο smartphone που θα σε στείλει σε άλλη διάσταση. Είναι λεπτό, είναι ελαφρύ. Είναι το Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και μπορείς να το προπαραγγείλεις μέχρι τις 6 Αυγούστου, μέχρι την άλλη Πέμπτη δηλαδή, και να έχεις τριπλό όφελος και 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Οπότε μπες στο samsung.com/gr, κάνε εκεί τα κόλπα σου και κατά τα άλλα μείνε εδώ, γιατί έχουμε Νίκο Απέργη αυτά τα χίλια, ενώ έρχονται πολλά πολλά ωραία. Πέγγι Ζήνα, όλα παίζουν εδώ σε 9 και 1.

0: Αναστασία, σπάστε τα. Τα σπάμε εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1, την αγαπημένη σου συχνότητα, το νούμερο 1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου στην παρέα σου μέχρι τις 2 αυτή την υπέροχη, ωραία, πολύ ζεστή πρωία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έχουμε αρκετή ζέστη. Βγαίνει έξω και λες γιατί βγήκα. Οπότε οπωσδήποτε αντιλιακό, να μην ξεχνάτε να πίνετε νερό. Να μην ξεχνάτε να αφήνετε και για τα δέσποτα ένα μπολάκι με νερό και φαγητό έξω από το σπίτι σας. Λοιπόν, εγώ να στείλω τα φιλιά μου στη Θεανό, στον Αναστάσιο, στον Άφλιο, στην Άσυρο Θεσσαλονίκη και η Πολυξένη στέλνει την αγάπη και τα φιλιά της στη φίλη της την Άννα που δουλεύει στα γραφεία ταξί στη Στουτγκάρτη της Γερμανίας και ακούει κάθε μέρα πολλά πολλά φιλιά και στην Ελλάδα και έξω και μέσα και πιτά αυτά και ισοσκελή και τέτοια. Λοιπόν, τίποτα, καθόλου δεν μου λείπει το σχολείο, αλλά ξέρεις τώρα ακούω που μιλάνε λίγο για προετοιμασία για πανελλήνιες για του χρόνου και αγχώνομαι. Άστα αυτά, ο Δός Μοναξιάς, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Νύχτωσε η μέρα, πάει και η Δευτέρα.

0: σου.
1: Εκεί το καταδίκασα η ντροπή σου. Θοδωρής Φέρης, κατάματα. Ακούς το Κοσμοράδι 95,1, την αγαπημένη σου συχνότητα. Γενικά, όπου και αν πας, είμαστε μαζί και αυτό το καλοκαίρι. Μας ακούς και στη Χαλκιδική στην ίδια συχνότητα, 95 και 1. Φυσικά, εγώ σου έχω διαγωνισμό, σου έχω ένα ακόμα διαγωνισμό, γιατί είμαι τέτοια. Έχω για τρεις τυχερούς μία θεραπεία σώματος drainage από τα Ζαλέ. Θα πας δηλαδή στην Παλαιών Παντρών εδώ στο κέντρο της πόλης και θα σου κάνουν βασικά ένα μασάζ, ένα συγκεκριμένο είδος μασάζ που επιδρά άμεσα στη βελτίωση της υγείας σου. Βελτιώνει το. Πώς λέγεται τώρα αυτό ακριβώς? Δεν ξέρω και ιατρικούς όρους να σου πω ακριβώς. Το θέμα είναι ότι αυξάνει μεταβολισμό των κυττάρων, επιτυχάνει τη μείωση της κυταρίτιδας και το τοπικό πάχος και έχει και συσφυκτική επίδραση. Αποβάλλει τις τοξίνες. Αυτά είναι που πρέπει να ξέρεις. Όλα τα άλλα που πάω να πω είναι σάλτσες και δεν έχουν και καμία σημασία. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, ότι θα σε κάνει να λάμψεις. Λοιπόν, για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, θέλω να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6982951951, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη Αζαλέ και καλή σου τύχη.
2: Γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Διξάν σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Φεύγαλα, κοίτα να σκέπας τη σκαλά, κάνει τόσο

0: θέλεις που και που στο τηλέφωνο.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 62χρονο που οδηγούσε μεθυσμένο στην Καλαμαριά. Ήλιον. Βρέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων. Είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις στην Αττική. Βόλος. Γιος επιτέθηκε με μπαλτά στον 61χρονο πατέρα του. Αναζητείται από την αστυνομία. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 42%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
3: Στον αέρα.
2: Στους 95,1.
3: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια, λέμε και λέμε. Έτσι. Ελένη Φουρέιρα στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου, 28 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ακάκιο, τον Αυξέντιο, τον Δρόσο, τη Δροσούλα, τον Τίμο, την Ειρήνη, τη Χρυζοβαλάντο και τον Χρυζοβαλάντη και τις όλες τις παραλλαγές αυτών των ονομάτων και τα ψευδόνυμα και όλα τα σχετικά. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα, να χαίρεστε τα ονόματά σας. Να δούμε αν χαίρονται και οι οδηγοί. Δεν χαίρονται πολύ. Στον περιφερειακό βλέπω ότι μόνο χαρά δεν νιώθουν αυτή τη στιγμή. Από έξοδο Ευκαρπίας μέχρι και έξοδο Μετεώρων, αν κατευθύνεσαι προς τα ανατολικά, θα χρειαστεί υπομονή, να ξέρεις. Αλλά μόνο σε εκείνο το σημείο, άμα σε παρηγορεί, μετά καθαρίζει. Έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες από έξοδο Πηλέας μέχρι K12, πάλι αν κατευθύνεσαι προς ανατολικά, αλλά τίποτα ανησυχητικό. Τώρα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη, και εκεί θα συναντήσεις καθυστερήσεις, ιδιαίτερα άμα κατευθύνεσαι προς τη Βούλγαρη. Στην υπόλοιπη πόλη κινείστε μια χαρά, μούρλια. Δεν έχω ιδέα όμως που γυρίζεις τελευταία. Όχι εγώ, γιατί εγώ έχω. Ο Χρήστος Μάστορας όμως δεν έχει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει στις Δευτέρες, θα έλεγε κανείς. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 κάθε μέρα είναι σαν Κυριακή του Αυγούστου. Η οποία έρχεται, παιδιά, η πρώτη Κυριακή του Αυγούστου αυτή την εβδομάδα. Οπότε όλα πάνε καλά. Βέβαια, εσύ θες κλιματιστικό για να τα απολαύσεις όλα αυτά. Και για να έχεις κλιματιστικό, θες τη Zenith που ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους με τις υπηρεσίες Home Services, Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Air Conditioning Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία, ενώ με το AC Care Advanced έχεις ετήσια συντήρηση και επισκευή βλαβών που σου προσφέρει επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Έτσι απολαμβάνεις όλο το χρόνο ηρεμία και δροσιά ή ζέστη το χειμώνα, ανάλογα. Όλα αυτά γίνονται με Zenith. Και με Κοσμοράδιο 95,1 απολαμβάνεις επιτυχίες. Χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη. Είμαστε παντός καιρού και παντός εποχής.
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σελίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1, όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
7: Σημάδι.
8: Κυριακή

0: κάνει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
5: Προπόληση ticketservices.gr.

Δέσποινα Βανδύ, θέλω να μ' αγαπάς. Ακούς το Κοσμοράδιο 91 το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, το νούμερο 1. Και θέλω να σε πάω στο Σικάγο, που δεν ξέρω, παιδιά, αν ποτέ έχει τύχει να το δείτε αυτό το πράγμα κάπου έτσι στα social media. Είναι μια τάση για ψυχική εκτόνωση. Πάνε, λέει, εκεί πέρα κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν στο Σικάγο και ουρλιάζουν. Μια χαρά, μια χαρά. Έτσι πάνε απλά και ξέρω εγώ. Ένας-ένας κάθονται στη σειρά και όταν έρθει η σειρά τους, πάνε, ουρλιάζουν, φεύγουν. Και αυτό, λέει, βοηθάει πάρα πολύ την ψυχική υγεία. Δηλαδή, ξέρεις, όταν έχεις νεύρα, θα πας να ζωγραφίζεις, θα πας για βόλτα, θα πας βόλτα το σκύλο, θα πας για, δεν ξέρω, να ακούσεις μουσική. Όχι, θα πας να ουρλιάζεις στις λίμνες. Φαντάσου να το κάναμε αυτό στο Θερμαϊκό. Έτσι, να καθόμασταν όλοι στη σειρά, να φωνάζαμε όλοι μαζί εμείς. Όχι ένας-ένας πολιτισμένα, δεν είμαστε τώρα Σουηδοί. Έτσι, να φωνάζαμε όλοι μαζί. Θα ακουγόμασταν μέχρι τη Σκιάθο, να ξέρετε. Λοιπόν, δεν θέλω φωνές, δεν θέλω φασαρίες, θέλω μόνο ένα σου βλέμμα. Αυτό λέει ο Γιώργος ο Σαμπάνης. Δυνάμωσέ το.

Βίδης έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει και έτσι ξέρει να κάνει και τι να κάνει. Μέχρι εκεί φτάνει. Λοιπόν, είμαι η Ραφαηλία Τάντογλου, είναι το Κοσμοράδιο 95,1, το νούμερο 1, όπου τα λέμε μέχρι τις 2 καθημερινά. Έτσι τα λέμε και σήμερα. Και αφού κάναμε την κλήρωση για το νικητή στο Pick the Song, γιατί έχουμε, ξέρεις, έχουμε μαζί την Garden που σου χαρίζει κάθε μέρα σε έναν τυχερό που ψηφίζει στο Pick the Song, μία summer bag με καλούδια καλοκαιρινή φύσεω, αντιλιακά και ξέρει ό,τι χρειάζεσαι για τι διακοπέ σου βασικά ή για μία Κυριακή που θα πενταχτεί μέχρι η Γαλλικράτεια, μέχρι η Ηράκλεια, μέχρι όπου θες να πας, τέλος πάντων. Ναι, δεν είναι ότι είναι αποκλειστικά για Ηράκλεια, κατάλαβες. Απλά εγώ δίνω το παράδειγμα για κοντά. Τώρα, το Pick the Song όμως, το τραγούδι που οι περισσότεροι από εσάς ψηφίσατε να παίξει στον αέρα, είναι από τον Ηλία Βρετό. Το Φώναξέ με. Η άλλη επιλογή ήταν Φύσηξε Έρωτας Βοριάς. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο, να πω την αλήθεια μου, αλλά το Φώναξέ με κάτι μου κάνει. Κάτι μου κάνει, οπότε πάμε να τα ακούσουμε παρέα. Δυνάμωσε την ένταση, αλλά λόγια δεν χωράνε. Είναι ο Ηλίας Βρετός.

Ναι, είναι ο Γιάννης Πάριος. Πόσο μου αρέσει ο Γιάννης Πάριος. Η απάντηση είναι ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ και γι' αυτό τον ακούμε παρέα στο Κοσμοράδι 95,1. Εμένα με ταξιδεύει, παιδιά, ο Πάριος. Τον ακούω και είμαι στην Πάρο. Να, ορίστε. Θέλω να πάω στην Πάρο μόνο και μόνο γι' αυτό, εγώ κατάλαβε. Όπως και να πάω στην Ικαρία για να χορέψω καριώτικο. Γιατί θα μου πει, δεν το χορεύουμε στη Θεσσαλονίκη. Το χορεύουμε. Ξέρω να το χορεύω. Όχι. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Σημασία έχει ότι αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλια. Δεν το και τα λέγαμε από τις 12 και τώρα δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε γιατί έχει έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος να κάνει αυτός εκπομπή, γιατί δεν γίνεται να το πάω μονότερμα. Καταλαβαίνετε, έχουν και άλλη σειρά αύριο, παιδί μου. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε όμως πάλι αύριο, έτσι μετά το πρωινό. Μαζί θα απολαύσουμε το μπραντς. Μπραντς στο Κοσμοράδιο. Θα βάλω όνομα στην εκπομπή, κανονίστε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση τα λέμε αύριο. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον. Να μην ξεχνάς πάνω απ' όλα πως τα καλύτερα έρχονται. Καλό σου μεσημέρι.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πρέπει να πλύνω το αμάξι.
2: Αχ, κι εγώ.
1: Μιράντα.
2: Και το μηχανάκι, τι.
1: 350 ευρώ είναι το πρόστιμο.
2: Τι εννοεί. Για άπλη το αυτοκίνητο. Τρελανέμε. Την πίεση μου ανέβασε.
1: Λοιπόν, και μάλιστα πρόσεξε.
2: Ναι.
1: Και αφαίρε τι άδειε οδήγηση για 30 ημέρε.
2: Γιατί.
1: Και των πινακίδων κυκλοφορία για 30 ημέρε. Να ξέρει.
2: Πώ, γιατί.
1: Αν είναι βρώμικη και η πινακίδα και δεν φαίνεται καθαρά.
2: Πάω τώρα. Το τζάμι να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Αλλά το καθαρίζουμε οι ελεκοθαριστές και τους καθρέφτες.
3: Έχω ένα φίλο που αν έκανε, πήγαινε με το μήνα, ρε παιδί μου, πόσους μήνες κάνεις να το πλύνεις, θα έπρεπε να μην του αφήσουν ούτε το ελατάκι, όχι τις πινακίδες. Όλο να το πάρουν, να το σηκώσουν.
2: Έχει αλλάξει χρώμα το μαξί.
3: Πολλές φορές. Έχει κάνει όλες. 80 αποχρώσεις του γκρι, πόσες ήταν, 50. Αυτός έχει κάνει 80.
1: Απίστευτο, έτσι.
2: Αυτό τώρα, έλα ρε, ποιος θα σε γράψει για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει πραγματικά να το έχεις, να έχει λασπουριά πάνω. Πάνε,
3: έτσι,
2: δηλαδή.
3: Το κάμελ τρόφιμο
2: και
3: το πράγμα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουβανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουβανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουβανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 4 συλλήψεις για παράνομα παιχνίδια σε καταστήματα. Κατασκεύθηκαν 30 υπολογιστές. Κεντρική Μακεδονία. 81 παραβάσεις για κράνη την τελευταία εβδομάδα. Χαλκιδική. Συνελήφθη 39χρονος ιδιοκτήτης τζετσκι. Νίκιαζε θαλάσσια μοτοποδήλατα σε άτομα χωρίς άδεια και σε ανήλικο. Πρόληψη πυρκαγιών. 24ωρη επιτήρηση της Ελλάδας με drones από 110 φυλάκια και χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι. 3 γυναίκες τραυματίστηκαν.

92,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: στροφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 στο ζεστό, καλοκαιρινό και παράλληλα πολύ ωραίο αυτό μεσημέρι Τρίτης με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Και αμέσως πάμε βόλτα, παιδιά, στους δρόμους. Όπου μικροπροβλήματα συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο φανάρι εκεί του Λευκού Πύργου στη Λεωφόρου Νίκης, όπως στο Μαρδάρι και στα φανάρια της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Γενικά έχουμε κινητικότητα στο κέντρο. Δυτικά τώρα καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκι, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ψηλό χαμός εκεί στο ρεύμα προς ανατολικά, Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός τώρα, κάποιες καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά, από το Παπαγεωργίου μέχρι σχεδόν την έξοδο Μετέωρων και από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία κεντρικά και στο περιφερειακό αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, αμέσως ανεβάζουμε ένταση, σειρά παίρνει Μαρσό, Γρανίτα Λεμόνι και εμείς ανεβαίνουμε μαζί και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.

0: Γιώργο Σαμπάνη, προ το παρόν, έπαιξε μόλι του 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο, εμά παρέα στο μεσημέρι Τρίτη. Καλησπέρα σε όλου και φυσικά για την επικοινωνία μα σε περιμένω στο Viber. Εκεί κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Φυσικά στι ευχέ ημέρα χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Πολύχρονο, πολύχρονη να είστε γεροί παιδιά, όπω χρόνια πολλά επίση. Πόσοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε Ακάκιο, Αυξέντιο, Αυξεντία, Δρόσο, Τίμων, Ειρήνη, Χρυσοβαλάντι, Χρυσοβαλάντο, Βαλάντι. Χρόνια λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, ό,τι επιθυμείτε, υγεία και ομορφιές. Παιδιά, επίσης καλησπέρας αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά, μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε μέρος από Θεσσαλονίκη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί παράλληλα μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται Θοδωρής Φέρης, Αντώνιο, Άννα Βύση και φυσικά όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες παίζουν πάντα εδώ στο μεσημέρι μας. Στο Κοσμοράδιο 951.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συμφωνία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
6: Φέρτο.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αγαπημένο Θοδωρή Φέρη, είπε, το απολαύσαμε μόλι σε 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω πω ο Κριστιάνο Ρονάλντο επεκτείνει τι επιχειρηματικέ του δραστηριότητε, καθώ πέρα από το ποδόσφαιρο, μια και η καριέρα του πλέον βρίσκεται στη Δύση τη, ο Πορτογάλο στρέφεται και στη μικρή οθόνη, αναλαμβάνοντα ένα ρόλο που ελάχιστοι θα περίμεναν από έναν ενεργία προ το παρόν ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Κριστιάνο θα εμπλακεί στη νέα δραματική σειρά Day Ones, όπου και θα είναι εκτελεστικό παραγωγό, αλλά θα κάνει και εμφάνιση μπροστά από τι κάμερε. Η σειρά θα ακολουθεί τη ζωή του φανταστικού ποδοσφαιριστή, ποδοσφαιρικού ατζέντη Stanley Dalton, με διαπραγματεύσεις, μεταγραφές και παρασκηνιακές σχέσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να είναι κάποια έτσι από τα θέματα που θα εμφανίζονται στη σειρά, συνδυάζοντας δραματικά στοιχεία με στιγμές χιούμορ, ενώ στη σειρά θα εμφανιστεί και ο Thierry Henry. Αρκετά ενδιαφέρον, θα έλεγα, όλο το concept, το περιμένουμε. Οπότε για περισσότερα βρίσκεις σήμερα στο Κοσμοράδιο GR. Όσο για τη μουσική μας, Κατερίνα Χημεία παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Βέρτης, αστέρι μου, είναι τραγουδάρα από το παρελθόν και από το 2003 έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτης στην Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 33 αυτή την ώρα, με αίσθηση τους 37, με αρκετή ζέστη στο κέντρο. Οπότε, όπως καθημερινά λέμε, ελαφριά ρούχα, καπελάκι, καλή ενυδάτωση και σε περίπτωση που το χρειαστείς, να ξέρεις πως αναπεριπτώσεις σε κάθε Δήμο λειτουργούν σημεία που μπορείς να το συστείς, όπως επίσης και στα καταστήματα εδώ στο κέντρο βρίσκει συνδυασμό προσφορών και δροσιάς. Οπότε, με σύνεση ότι κάνεις λίγο πιο συντηρητικά τέτοιες ώρες, πόσο μάλλον ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες. Τώρα, όσο αναφορά την εβδομάδα, ο ήλιος θα βρίσκεται στον ουρανό της πόλης σε ένα τέλειο σενάριο μέχρι και την Κυριακή. Οπότε, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Κανονίζουμε άνετοι και ωραίοι το πρόγραμμά μας για το υπόλοιπο της εβδομάδας. Έχουμε και ωραία live σήμερα και αύριο στην πόλη, να ξέρεις. Μιχάλης Καραγκούνης και Δήμος Αναστασιάδης. Οπότε, για ψαχτείτε λίγο. Έχουμε και τα θερινά σινεμά. Όλα τέλεια. Όλα στην εντέλεια. Συνεχίζουμε στη μουσική μας. Έρχεται μοναδική Νατάσα. Φορτηγό με εμάς, να το απολαμβάνουμε αμέσως παρέα στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει

0: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
1: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Κάθε μέρα θα το θυμίζω στη Μιράντα να πίνει νερό, νερό, νερό.
4: Πυρονά το άδειο στο μπουκαλάκι μου έχω.
3: Α, σιγά.
4: Το οξύδιτο το. Ακού.
3: Α, ναι. Το τσίγκινο έχει.
4: Είναι το οξύδιτο επαναχρησιμοποιούμενο. Γιατί προσέχουμε το περιβάλλον, φτάνει με τα πλαστικά. Τα τρέχω εγώ τα ανακυκλώνω τα δικά σα.
5: Τέλο πάντων. Να ξέρει, θέλει καλό πλήσιμο.
4: Βεβαίω.
5: Αλλιώ μαζεύει μακριά.
3: Βρύα και λιχίνε μέσα.
4: Το αφήνω, αερίζεται. Όλα τα απαραίτητα.
5: Σαν εξοχικό ακούστηκε.
4: Μόνο ξεχορτάρια μα δεν θέλει.
5: Αν το αφήσει, το θέλει.
4: Όντως.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
9: Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείο 23.
8: Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
9: Petshop88.gr.
8: Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
0: 10, 9, 8, 7, 7. Seeker 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Seeker 7GT στο Seeker Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Seeker. Time for change.
10: Πώς θα υποδεχτούμε τον Αύγουστο στην πόλη?
11: Με ένα καυτό live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Γιώργος Γιαννιάς ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη λαϊκές επιτυχίες, χορό και αυθεντική ελληνική διασκέδαση. Θα απολαύσουμε λαχταριστό street food, δροσιστικά cocktails και ένα ξέχαστο μουσικό live. Ο Γιώργος Γιαννιάς στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
12: Οι διακοπές των ονείρων σου έχουν όνομα. Αλεξάνδρα Golden Boutique Hotel 5 αστέρων του ομίλου Xenios Gate στη χρυσή αμμουδιά της Θάσου. Ένα χρυσαφένιο καταφύγιο μόνο για ενήλικες που υπόσχεται να σας χαρίσει την περιποίηση και την ευεξία που σας αξίζει. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε την ομορφιά των ολιστικών διακοπών στο Αλεξάνδρα Golden Boutique Hotel του ομίλου Xenios Gate. Τηλέφωνο επικοινωνία 2593-05-8212.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
13: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου, την 5η 30 Ιουλίου στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή στο Θέατρο Κήπου. Μην τη χάσετε.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Χθες έκατσα να δω Premier. City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
16: Με δουλεύεις.
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso. Λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
18: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην...
16: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Με εφημερεύοντες οδοντιάτρους θα καλυφθούν οι ανάγκες του Αυγούστου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες. ΟΠΕΚΑ. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Αυστρία. Από 6 σε 9 μήνες η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία από το 2020. 27. Κονγκό, τουλάχιστον 31 νεκροί σε επίθεση Ισλαμιστών ανταρτών.
18: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
19: για όλο το πλανήτη.
18: Μαζί.
19: Στον αέρα.
18: Στους 95,1.
19: Στο ίντερνετ.
18: Κοσμοράδιο.gr.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα, πάμε μεσημέρι Τρίτης λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέθα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95 και 1. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως κάποια προβλήματα έχουμε αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, στο τελευταίο φανάρι της. Έλα, πάμε μεσημέρι Τρίτης λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Παρέθα το πάμε μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 95 και 1. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο.

το ιδιαίτερα ανησυχητικό, οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια λίγα σημεία κεντρικά αυτή την ώρα. Επίσης, με γρήγορη ματιά στη Χαλκιδική δεν έχουμε τίποτα εκεί πέρα, μια χαρά τα πράγματα, οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει κάτι πολύ αγαπημένο, Νίκος Οικονομόπουλος, Βάλ το τέρμα, παίζει με την αντίστοιχη ένταση και φυσικά κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη μας ώρα, πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Παναγιώτη Αδάμου, Ξελογιάστρα. Έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί σου σε 951. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε πως όταν η Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό. Έτσι λοιπόν, ανακάλυψε τη νέα πίντζα Μαργαρίτα Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Και φυσικά η απόλαυση απογειώνεται, καθώς με κάθε πίντζα Μαργαρίτα Lime παίρνει δώρο μια Green Lemon Lime 330 για την απόλυτη Lime εμπειρία. Είτε παραγγείλει μόνο την πίτσα, είτε επιλέξει κάποια προσφορά. Οπότε, μιας και κάναμε το λάθος να μιλήσουμε για φαγητό τέτοια ώρα και το πρώτο γουργουριτό έκανε guest εμφάνιση, αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια για ένα νικητή που θα επιλέξει ανάμεσα σε 9 διαφορετικές premium γεύσεις. Οπότε, αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς την αγαπημένη σου γεύση πίτσας, κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κάθε μέρα θα το θυμίζω στη Μιράντα να πίνει νερό, νερό, νερό.
2: Πυρονά το άδειο στο μπουκαλάκι μου,
1: Α, σιγά.
2: Το οξύδιτο το. Ακού.
1: Άδειο
2: είναι.
1: Το τσίγκινο έχει.
2: Είναι το οξύδιτο επαναχρησιμοποιούμενο. Γιατί προσέχουμε το περιβάλλον, φτάνει με τα πλαστικά. Τα τρέχω εγώ όταν ανακυκλώνω τα δικά σα. Τέλο πάντων.
3: Πλάστο να ξέρει, θέλει καλό πλήσιμο.
2: Βεβαίω.
3: Αλλιώ μαζεύει μακριά.
1: Βρύα και λιχίνε μέσα.
2: Το αφήνω, αερίζεται. Όλα τα απαραίτητα.
3: Σαν εξοχικό ακούστηκε.
2: Μόνο ξεχορτάρια μα δεν θέλει.
3: Αν το αφήσει, το θέλει.
2: Όντω.
0: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ
6: από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Με εφημερεύοντες οδοντιάτρους θα καλυφθούν οι ανάγκες του Αυγούστου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες. ΟΠΕΚΑ. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Αυστρία. Από 6 σε 9 μήνες η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία από το 2020. Κονγκό, τουλάχιστον 31 νεκροί σε επίθεση Ισλαμιστών ανταρτών.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο
1: 95,1. Κοσμοράδιο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Είναι αγαπημένο, είναι επιτυχία Γιώργο Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε μόλις σε 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα μεσημέρι, παιδιά, και ο συγκεκριμένο το μεσημέρι Τρίτης, ανεβαίνουμε μαζί. Και αμέσως, μιας και έχω μηνύματα, πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στον Γιάννη, τη Διονυσία, τη Σταυρούλα, την Άννα, τον Σίμο, τον Κωνσταντίνο, την Χρύσα και την Ελεονόρα. Καλησπέρα επίσης σε όλους, είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο GR. Από εκεί καθημερινά βρίσκεις όλα τα νέα της επικαιρότητας, περίεργες ειδήσεις από τον κόσμο, οτιδήποτε αφορά τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, προτάσεις διασκέδασης, θεάματα που αξίζει να δεις στην πόλη σε θέατρα και σινεμά, θερινά θέατρα και σινεμά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Λίγο πιο κάτω αδεξιά βρίσκεις και ανακαλύπτεις και το τραγούδι εβδομάδας, όπως και τα πέντε δημοφιλέστερα. Όλα αυτά λοιπόν με ένα και μόνο κλικ στο Κοσμοράδιο GR. Αμέσως εμείς πάμε για μουσική. Στα Βέντο, Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.
1: Ευχαριστώ το Θεό που

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έπαιξε μόλις στους 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς παρέα, παιδιά, ομορφαίνουμε το μεσημεράκι Τρίτης και μια σε καλοκαίρι και ενδεχομένως να ψάχνεις την καλύτερη λύση για το μέλλον σου. Να ξέρεις πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας πάντα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και φυσικά περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για τη μουσική μας, μοναδική Νατάσα, τις δύσκολες στιγμές είναι αγαπημένο, φυσικά παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Μαζί σας είναι δεδομένο ότι κάθε μεσημέρι γίνεται πολύ πιο όμορφο, φτιάχνοντας έτσι την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Κωνσταντίνος Αργυρός, μαζί σου ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5 και 1. Και λίγο πριν φύγω, να πούμε πως σαν σήμερα, παιδιά, ή πως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτηδας, όπως σαν σήμερα, 28 Ιουλίου το 1741, γεννιέται ο εξαιρετικός Βενετσιάνος συνθέτης Αντώνιο Βιβάλντι. Αργότερα το 1750 γεννιέται επίσης ο μεγάλος Γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία, όπου και πρόκειται για την αρχή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Όπως τέλος, σαν σήμερα το 1992 φεύγει από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα και πολύ αγαπημένη ηθοποιός Τζένι Καρέζη. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι Τετάρτης, μεσοβδόμαδα λοιπόν, στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο, φυσικά πάντα εδώ στο αγαπημένο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που θα πουλούσες αν είχες ξεμείνει από λεφτά? Σοφία, τι μας λένε οι φίλοι φίλες?
2: Ο Απόστολος λέει το διπλό άλμπουμ γνήσιο των Pink Floyd Wall 1979.
3: Ωραία, αυτό κάνει. Μπόλικο.
2: Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο, γράφει ο Κωνσταντίνος.
1: Το σπίτι της Πιταρώνα.
2: Μάλλον. Εδώ πέρα ένας ακροατής λέει τους ανεμιστήρες.
3: Α, ο Γιώργος θα τους έπαιρνε.
4: Έχω έναν που κάτι πιάνει.
1: Και εγώ χρειάζομαι έναν τώρα, γιατί δεν ξέρω. Πολλοί έχουν ακριβή να είναι μυστήρες, ρε παιδιά.
2: Η Σόνια πάντως λέει τον άντρα μου.
1: Βρε Σόνια!
3: Ντροπή!
1: Για να γελάσουμε.
3: Το αγαπημένο σου, άντε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Ποσίδι, έτοιμοι. The United. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
7: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
6: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
7: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζονται και σήμερα οι ενέαεροι ψεκασμοί της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κουνούπια σε Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Κορινθία. Στο Αυτόφορο, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη και σκοτώθηκε ένας 25χρονος. Σαλμονέλα. 9 κρούσματα στην Αττική. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας. Είχαν φάει στο ίδιο μαγαζί. Ρουμανία. Εκτός λειτουργίας πυρηνικός αντιδραστήρας λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

αγάπη είναι Κυριακή. Ο Αντώνης Έρεμος είναι Δευτέρα. Τώρα που είναι Τρίτη, εμείς τι είμαστε. Κόσμος συντονισμένοι και κοσμευτυχισμένοι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιό σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι κάπου δροσερά. Να πίνεις φυσικά πάρα πολλά νερά. Αν χρειάζεται, πάρε και κανέναν ηλεκτρολίτη έτσι. Κακό δεν κάνει, αν φυσικά σου επιτρέπεται. Και εννοείται, τρώμε ελαφριά πάρα πολλά καρπουζάκια. Και άμα έχουμε και κανένα νερό εκεί κοντά μας, ρίχνουμε και μια βουτιά. Αν πάλι είσαι στην πόλη, να ξέρεις ότι έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, εκεί Τριανδρία, 40 Εκκλησίες. Ενώ προς στο κέντρο έχουμε καθυστερήσεις αρκετές, βασικά στη Λεωφόρο Νίκης. Γενικά η πόλη, τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχει μια πάρα πολύ χαλαρή ροή. Και αν είστε κάπου εκτός, καλά να περνάτε. Όπως λέει η Δέσποινα Βανδύ. Πάμε να την ακούσουμε αμέσως τώρα στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: Εντάξει λοιπόν, το δέχομαι. Πάρε τον άνεμο, πάρε τα κύματα από το Αιγαίο. Μόνο σε παρακαλώ, μην πάρει τα καλαμαράκια. Γιατί μετά τη βούτα τα καλαμαράκια νομίζω είναι μάστε. Δεν είμαστε λοιπόν, γιατί όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν δεν έχει κοντά σου το Αιγαίο, οπότε δεν υπάρχει κάποια πηγή δροσιά και το air condition σου κάνει νερά. Λίγο. Δεν είναι και πάρα πολύ στα καλά του. Θέλω να σου πω ότι η Zenith έχει ενισχύσει το δίκτυό τη. Οπότε έρχεται πιο κοντά στην Θεσσαλονίκη με τι υπηρεσίε home services και συγκεκριμένα με τι υπηρεσίε Air Conditioning Care. Μπορείς να επιλέξεις το AC Care Basic, με το οποίο εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ή το AC Care Advanced για κάτι πιο ενισχυμένο που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Έτσι λοιπόν απολαμβάνεις δροσιά και άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι, με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Και εδώ πέρα στο Κοσμοράδιο 95,1 απολαμβάνεις νούμερο είναι ελληνικές επιτυχίες. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη. Αυτό είναι το δικό σου ραδιο σουσού και σε λίγο επιστρέφω με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο, αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Σπάστε τα όλα.
6: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956 491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
7: Σημάδι.

0: κάνει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

Και έτσι είναι, όλα είναι μαγικά αρκεί να τα βλέπεις εσύ έτσι. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και εδώ είμαστε στο δικό σου ραδιο σουσού και στους 9, 5 και 9. Γεια σου. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και να στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά στο φίλο Γιώργο, ο οποίος όλη μέρα εκεί επισκευάζει αμάξια, φτιάχνει, ξαναφτιάχνει, ξαναφτιάχνει. Και εγώ θα του πω σε σένα και σε εκείνον ότι σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο, την Ακακία, το Χρυσοβαλάντι και τη Χρυσοβαλαντία. Επίσης, κάτι πάρα πολύ όμορφο, σαν σήμερα το 1948, μια μέρα δηλαδή πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, παύλα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του Σερ Λούτφικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν και το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960, δηλαδή κάποια χρόνια μετά, στη Ρώμη. Φεύγουμε λοιπόν από το 1948, μπαίνουμε χρονομηχανή, ερχόμαστε 2026, γιατί έχει καινούριο τραγούδι Έλενα Παπαρίζου. Λέγεται Αλήθεια τώρα και το ακούμε δυνατά στους 9, 5 και 1.

Έτσι λοιπόν δεν έλκονται μόνο τα ετερόνυμα, έλκονται και τα καλύτερα. Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και ένα εξαιρετικό τραγούδι το οποίο ακούμε παρέα, που αυτό είναι το πιο σημαντικό στους 9, 5 και 1. Για περάστε λίγο από το Viber στο 6982-951-951 και για να το θυμάσαι πάντα είναι 82 και 2 φορές η συχνότητά μας. Έλα λίγο να μου πεις τα νέα σου, πώς είσαι, τι κάνεις, τι έφαγες σήμερα το μεσημέρι, πού σε πετυχαίνω. Είσαι σπίτι, είσαι δουλειά, είσαι αραχτό σε μια παραλία, σε ένα βουνό, κάπου εξωτικά, κάπου όχι τόσο εξωτικά. 6982-951-951. Λες και παρουσιάζω telemarketing, δεν είμαι. Κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μεγάλες αγάπες. Αυτός είναι ο Στέλιος Ρόκος. Το τραγούδι μας έρχεται από τα παλιά και εμείς το αγαπάμε πολύ, γι' αυτό και το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο.

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ακόμα σας ζητώ λοιπόν ένα τραγούδι από το ένδοξο, θα πω εγώ, 2004 στο Κοσμοράδιο 95,1 και από το 2004, αν μεταφερθούμε στο 2026, θα συναντήσουμε πάρα πολύ περίεργες ειδήσεις, ένα μέρος των οποίων θα αναλύσουμε στο δεύτερο μας 60 λεπτό. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, μη φοβώ, έχουμε άλλη μία ώρα για να περάσουμε καταπληκτικά σήμερα, Τρίτη, 28 του Ιούλη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει αυτή τη στιγμή τους 34 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, δεν το λες και καύσωνα, αλλά για κάποιο λόγο όλοι καιγόμαστε από τη ζέστη, δεν ξέρω γιατί. Όπως και να έχει, εγώ σερβίρω τις πιο δροσερές και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, οπότε παρακαλώ προσδεθείτε και δροσιστείτε, τα λέμε σε λίγα λεπτά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πρέπει να πλύνω το αμάξι.
3: Αχ, και εγώ.
2: Μιράντα.
3: Και το μηχανάκι, τι.
2: 350 ευρώ είναι το πρόστιμο.
3: Τι εννοεί. Για Apple το αυτοκίνητο. Τρελανέμε. Την πίεση μου ανέβασε.
2: Λοιπόν, και μάλιστα πρόσεξε.
3: Ναι.
2: Και αφαίρεσαι τις άδειες οδήγησης για 30 ημέρες.
3: Γιατί.
2: Και των πινακίδων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Να ξέρεις.
3: Πώς, γιατί.
2: Αν είναι βρώμικη και η πινακίδα και δεν φαίνεται καθαρά.
3: Πάω τώρα.
4: Μεσάνιο.
3: Το τζάμι να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Αλλά το καθαρίζουμε για λογοθεριστή και του καθρέφτε.
5: Έχω ένα φίλο που αν έκανε, πήγαινε με το μήνα, ρε παιδί μου, πόσου μήνε κάνει να το πλύνει, θα έπρεπε να μην του αφήσουν ούτε το ελατάκι, όχι τι πινακίδε. Όλο να το πάρουν, να το σηκώσουν.
3: Έχει αλλάξει χρώμα το μάξι.
5: Πολλέ φορέ. Έχει κάνει όλε. 80 αποχρώσει του γκρι, πόσε ήταν, 50. Αυτό έχει κάνει 80.
2: Απίστευτο έτσι.
3: Αυτό τώρα, έλα ρε, ποιο θα σε γράψει για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει πραγματικά να το έχει, να έχει λασπουριά πάνω.
5: Έτσι,
3: δηλαδή.
5: Το Camel Trophy,
3: ναι.
5: Πώς γίνεται
2: έτσι το πράγμα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφιτο παρθένο ηλαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Μπέλας φέτα pop 900 γραμμάρια μόνο με 8,99. Μέλι ανθέων 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Dixan σκόνη μεγάλη συσκευασία 68 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Φέρτο.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 4 συλλήψεις για παράνομα παιχνίδια σε καταστήματα. Κατασχέθηκαν 30 υπολογιστές. Κεντρική Μακεδονία. 81 παραβάσεις για κράνη την τελευταία εβδομάδα. Χαλκιδική. Συνελήφθη 39χρονος ιδιοκτήτης τζετσκι. Νίκιαζε θαλάσσια μοτοποδήλατα σε άτομα χωρίς άδεια και σε ανήλικο. Πρόληψη πυρκαγιών. 24ωρη επιτήρηση της Ελλάδας με drones από 110 φυλάκια και χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι. 3 γυναίκες τραυματίστηκαν.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: που δεν εγκρίνουν.
1: Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τίποτα. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που εγκρίνουν, άνθρωποι που δεν εγκρίνουν και άνθρωποι που στέκονται έτσι και κοιτούν αδιάφοροι τα γεγονότα. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να περνάμε εμείς καλά και να είμαστε ψυχικά και σωματικά υγιείς. Αφού λοιπόν κάναμε έτσι, γίναμε δάσκαλος Λί, όταν ξεκινώντας το δεύτερο μας 60 λεπτό, μπορώ να σε καλησπερίσω. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου ρέδιο σου μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και άδεια υπόλοιπο πήγαν όλοι. Χτες γινόταν χαμός. Είχαμε κίνηση παντού. Σήμερα δεν έχουμε κίνηση σχεδόν πουθενά. Με εξαίρεση, γιατί πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Στο περιφερειακό, εκεί προς ανατολικά, 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου και κάτι καθυστερήσεις, μικρο καθυστερήσεις που παρατηρούμε στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Εδώ όμως έχουμε τα πάντα όλα. Έχουμε έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και η Κατερίνα Λιόλιου. Αλλά πρώτα, πώς τολμάς, μας λέει ο Νίκος Βέρτης και τολμάμε. Τολμάμε να παίξουμε τούτο το τραγούδι. Μικρο καθυστερήσεις που παρατηρούμε στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Εδώ όμως έχουμε τα πάντα όλα. Έχουμε έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και η Κατερίνα Λιόλιου. Αλλά πρώτα,

0: τα κολλασμένα.
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσες φορές ακούω το συγκεκριμένο τραγούδι μέσα στη μέρα. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, βάζω απόν καντάδα. Φεύγω, περπατάω στον δρόμο, φορά ακουστικά, ακούω απόν καντάδα. Πηγαίνω στο σπίτι, μπαίνω για μπάνιο, ακούω απόν καντάδα. Βγαίνω στο μπαλκόνι, κανείς δεν μου κάνει καντάδα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν. Κοσμοράδι 95,1, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά την ομορφιά από τη Ρωσία. Ρώσικη τεχνική στις βλεφαρίδες, ρώσικη τεχνική στα χείλη για όσους φοράνε αλουρονικό, κάποια μαλλιά extension εισάγονται από τη Ρωσία. Τώρα υπάρχει ένα νέο θεματάκι, καθώς πάρα πολλές Ρωσίδες πουλάνε στο ίντερνετ μεταχειρισμένα εμφυτεύματα στήθους. Είτε γιατί γέννησαν όπως γράφουν, είτε γιατί τα βαρέθηκαν, τους έκαναν να νιώθουν μη ελκυστικές, πονάει το σώμα τους ή απλώς θέλουν να πάρουν πίσω τουλάχιστον ένα μέρος των χρημάτων της επέμβασης. Συγκεκριμένα, η τιμή των χρησιμοποιημένων εμφυτευμάτων είναι 3 ή 4 φορές χαμηλότερη από την αρχική τους αξία. Οπότε, αν θέλεις να βάλεις στήθος, μπορείς να μπεις να ψάξεις τα χρησιμοποιημένα, δεν ξέρω τώρα υγειονομικά αυτό κατά πόσο στρέχει, εμφυτεύματα, να τα αγοράσεις, να πας σε ένα πλαστικό χειρούργο και να του πεις: ορίστε, ήταν της Τατιάνας, βάλτε μου σε παρακαλώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, έρχεται σε λίγο ο Θοδωρής Φέρης και εμείς συνεχίζουμε με όλα τα νέα του κόσμου στους 9, 5 και 1.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
4: Είναι 5, αλλά παίρνω.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Αρτίστη Ταλιάνη και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

τραγούδι που έχει κάνει πάταγο Θοδωρής Φέρης και είπε στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, εγώ είμαι αυτή. Και εδώ θα είμαι μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και διαβάζω στο κοσμοράδιο.gr ότι οι Άγγλοι, λέει, ψάχνουν πώς θα μάθουν ελληνικά μετά την Οδύσσια του Νόλαν. Η ταινία, λοιπόν, η οποία έχει σπάσει τα κοντέρ και με τις καλές και με τις κακές κριτικές, οι οποίες έτσι έχουν αυξηθεί μετά τη γνωστοποίηση του cast. Έχει αυξηθεί επίσης και κατά 550% μέσα σε ένα μήνα στις αναζητήσεις στο διαδίκτυο η φράση «εκμάθηση ελληνικών». Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αν σκεφτείς ότι μέσα από μία ταινία έχει γίνει τέτοιος μεγάλος χαμός, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα βοηθήσει και εμάς πάρα πολύ στη συνεννόηση. Γιατί τώρα το να πηγαίνουμε σε μία ξένη χώρα και να συνεννοούμαστε συνέχεια στα ελληνικά ή στη δική τους μητρική γλώσσα, όχι, θα πηγαίνουμε τώρα παντού και θα μιλάμε ελληνικά. Και να σας πω κάτι, εγώ θα πω τώρα τη γνώμη μου. Εγώ θεωρώ ότι στην συγκεκριμένη ταινία η μόνη η οποία θα μπορούσε να κάνει επάξια την ωραία Ελένη είναι η Ελένη Μεναγάκη. Τέλεια και παύλα. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα. Άστα όλα και έλα. Άστα όλα και πάμε να δούμε την Οδύσσια του Νόλαν. Στους 9, 5 και 1.

στο συγκεκριμένο τραγούδι, πέραν το ότι μου αρέσει πάρα πολύ η εισαγωγή, μου αρέσει πάρα πολύ και το outro. Έλυσε, μέλισε. Μπερδεύτηκα. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι σύννεφο, βλέπω αυτή τη στιγμή πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα οδηγήσει σε κάποια μικροβροχούλα. Αλλά οι φίλοι μας μετεωρολόγοι δεν προβλέπουν τέτοια κακά πράγματα. Σχεδόν έθριο ο καιρό σήμερα το βράδυ και αύριο Τετάρτη. Η θερμοκρασία στου 33 βαθμού Κελσίου και ηλιοφάνεια προβλέπεται. Ενώ ηλιοφάνεια προβλέπεται και όλη την εβδομάδα μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο, που έχουμε για την ώρα μία σταθερή και αρκετά σίγουρη πρόβλεψη. Ξέρεις όμως τι δεν είναι σίγουρο? Τι γίνεται με τις αντισυμβατικές σχέσεις? Γι' αυτό θα μας τα πει η Φέη Θεοχάρη φυσικά στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Αυτό το τραγούδι πραγματικά δεν θα σταματήσω ποτέ να το απολαμβάνω. Και από τη μία μου προκαλεί έτσι μια εφορία, γιατί είναι από τα τραγούδια που αγαπώ πάρα πολύ. Από τη μία μου προκαλεί μια πάρα πολύ μεγάλη λύπη, γιατί ο Παντελής Παντελίδης έτσι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι ακόμα στα ύψη και στα νούμερο 1. Έτσι λοιπόν επέλεξα να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ημέρα Τρίτη, 28 Ιουλίου, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται ο Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και ελπίζω να περάσεις καλά, γιατί εγώ ξέρω ότι πάντα περνάω πραγματικά καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Δεν χανόμαστε, το ξέρεις αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κάθε μέρα θα το θυμίζω στη Μιράντα να πίνει νερό, νερό, νερό.
2: Πυρονά το άδειο στο μπουκαλάκι μου έχω.
1: Α, σιγά.
2: Το οξύδιτο το. Ακού.
1: Α, ναι. Το τσιγκίνο έχει.
2: Είναι το οξύδιτο επαναχρησιμοποιούμενο. Γιατί προσέχουμε το περιβάλλον, φτάνει με τα πλαστικά. Τα τρέχω εγώ τα ανακυκλώνω τα δικά σα.
3: Τέλο πάντων. Να ξέρει, θέλει καλό πλήσιμο.
2: Βεβαίω.
3: Αλλιώ μαζεύει μακριά.
1: Βρύα και λιχίνε μέσα.
2: Το αφήνω, αερίζεται. Όλα τα απαραίτητα.
3: Σαν εξοχικό ακούστηκε.
2: Μόνο ξεχορτάρια μα δεν θέλει.
3: Αν το αφήσει, θα θέλει.
2: Όντω.
0: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κι όμω είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
4: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σα ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθωνία τιμά το Μανώ Λιμιτσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Με εφημερεύοντες οδοντιάτρους θα καλυφθούν οι ανάγκες του Αυγούστου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συλλήψεις για ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες. ΟΠΕΚΑ. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Αυστρία. Από 6 σε 9 μήνες η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία από το 2020. 27. Κονγκό, τουλάχιστον 31 νεκροί σε επίθεση Ισλαμιστών ανταρτών.

0: radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
1: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε, υπέροχα πλάσματα. Καρδούλες μου, τι κάνετε? Είναι Τρίτη, μου λες, το ξέρω. Είναι 6 και 5 και 40 δευτερόλεπτα. Αυτό το ήξερε, το είπα εγώ, 40 δευτερόλεπτα. Φύγανε. Λοιπόν, 28 Ιούλιο τελειώνει ο καυτός μήνας Ιούλιος, έρχεται ο καυτός μήνας Αύγουστος. Κίνηση στους δρόμους. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερα κολληματάκια, μόνο στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης. Θέλω όμως να πάω στη Χαλκίδα. Θέλω, παιδιά, διακαείς πόθος πάντα τέτοια ώρα να βλέπω το φανάρι της Νικήτσης. Σαν να το ξέρα. Χαμούλης. Αν κινείσαι από Μαρμαρά και πας προς Νικήτη, κουράγιο. Θέλω όμως να πάω στη Χαλκίδα. Θέλω, παιδιά, διακαείς πόθος πάντα τέτοια ώρα να βλέπω το φανάρι της Νικήτσης. Σαν να το ξέρα. Χαμούλης. Αν κινείσαι από Μαρμαρά και πας προς Νικήτη,

0: Θα σώστε μουσική
1: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
0: Τάσο Ριζόπουλο.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
0: Σημάδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Φέρτο.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Έτσι έχει μάθει και Πέτρος Ιακωβίδης και χτες είχαν τη φωτογράφηση για την αφίσα με την ελικοκίνο σχηματάρα. Αυτό το σχήμα θέλω να το δω και στη Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύμπαρξη. Όπως μ' αρέσει και η σύμπαρξη της Νατάσης Θεοδωρίου με τη Δέσποινα Βανδύ, εξίσου. Όπως μ' αρέσει η σύμπαρξη της Λιόλιου με το Ρουβά, επίσης. Όπως θα μ' αρέσει και αυτή η σύμπαρξη που ακούγεται ότι έρχεται ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ρία Ελληνίδου. Ναι, ναι, λένε ότι θα συνυπάρξουν. Επίσης, μ' αρέσει η σύμπαρξη του Σταμάτη Γονίδη με τη Λένα Ζευγάρα. Τι σχηματάρες έχουν φέτος στην Αθήνα. Ελπίζω αρκετά από αυτά να ανέβουν και στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια η Άννα θα ξεκινήσει μόνη της, Βασίλισσα, δεν το συζητάω, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει Φλεβάρι. Θα κάνει στο ΆΚΑ τη συναυλία και μετά Φλεβάρι. Επίσης ακούγεται ότι ο Οικονομόπουλος θα είναι με την Έλληνα Παπαρίζου. Επίσης πολύ ωραίο σχήμα. Φέτος είναι αυτό που λέμε ισχύει τι ενός. Δήμος Αναστασιάδης με Πάολα. Άστο σου λέω, άστο. Σχηματάρες. Και αφού είπα και για Λιόλιου, πάμε να νοικιάσουμε.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Ακούτε την καλύτερη μουσική, ακούτε επιτυχίες και σε λίγο έρχεται διαγωνισμός φοβερός. Θα σε βγάλω έξω το βράδυ. Μη με ρωτήσεις από τώρα που θα πας, θα το μάθεις σιγά σιγά εν καιρό. Προς τιμή θα μάθεις ότι ο Χατζηγιάννης ζητάει τα πάντα. Δηλαδή λέει όλα ή τίποτα. Μετά θα πάρουμε το φορτηγό και θα ταξιδέψουμε σε όλη την Ελλάδα όπως κάνει η αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου που κάνει συναυλίες οι οποίες είναι όλες sold out, πρέπει να σου το πω. Και μετά θα σου ρίξω και ένα οικονομόπουλο που σου είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα φέτος στο πλευρό του θα έχει την Έλληνα Παπαρίζου. Ωραίο σχήμα. Α, εγώ την αλήθεια την πω. Σχηματάρες. Επίσης ακούγεται πολύ έντονο ότι ο Μαζονάκης θα είναι με το Μάς τώρα. Τι λες τώρα.

Έλα καρδούλες, πάρτε τα κινητά στο χέρι. Τώρα ξεκινάει διαγωνισμός και τι διαγωνισμός, υπέροχος. Λοιπόν, το Regency Casino και όμως πιο συγκεκριμένα στη σκηνή του Πλάζα καλωσορίζει τον Αύγουστο με ένα φοβερό event. 1η Αυγούστου λοιπόν ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς θα βρίσκεται εκεί live για ένα υπέροχο event για να καλωσορίσουμε τον Αύγουστο. Στο Regency Casino Θεσσαλονίκης, στο Πλάζα, 1η Αυγούστου θα είναι μαγική βραδιά. Και 9:30 ξεκινάει να τραγουδάει live ο Γιώργος, ο αγαπημένος Γιώργος Γιαννιάς. Και ένας τυχερός με την παρέα του θα πιούνε μία φιάλη γερασμένη από μένα και από το Κοσμοράδι 95,1. Φιλιά σε όλους εκεί στο Ρίζι Καζίνο της Θεσσαλονίκης στο Πλάζα. Λοιπόν, παίρνετε τώρα το κινητό, γράφετε Γιώργος Γιαννιάς, το όνομα τεπώνυμό σας και το μήνυμα στο 6982-951-951. Στέλνεις το μήνυμά σου τώρα, εγώ θα κάνω την κληροσούλα και ο τυχερός ή τυχερή με την παρέα του θα πάνε, θα πιούνε στην υγειά μας. Θα πάρει το μήνυματάκι, κερδίστε. Γιώργος Γιαννιάς, το όνομα τεπώνυμό σας και το μήνυμα στο 6982-951-951. Και ο Νίνο και η Ζώζεφ ρωτάνε, τι κάνεις, λέτε τέλεια, ακούμε Ριζόπουλο και Κοσμοράκη. Τόσο απλά.

0: σου ρε Θοδωρή Φέρι, έσφιξε στα δόντια και περπάτησε. Ή βγήκε λίγο προχθές, το είδατε. Έγινε viral. Λίγο σουρωμένο το παιδί, πήγε 2-3 σφινάκια, σιγά τώρα. Έτσι και θα σου πω κάτι, όλοι από κάτω κάναν κέφι με τα τραγούδια. Δεν με κάνει και αυτό κέφι λίγο με τον εαυτό του και λίγο με αυτό που έβλεπε. Την κοσμοθάλασσα, την κοσμοσύρωη. Εντάξει, ήπια, ελπίζω να μην είναι πια στη μόνη. Δεν είναι πια στη μόνη, εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν, και πέρασε καλά και αυτό, πέρασαν και αυτοί καλά και όλα καλά. Πιο καλά θα περάσει εσύ αν 1η Αυγούστου καλωσορίζει τον Αύγουστο στο Πλάζα, στο Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Με live Γιώργο Γιαννιά και το Κοσμοράδιο και αυτή εδώ η εκπομπή και ο φίλο ο Τάσο Ριζόπουλο σου κάνει τη δωράκλα. Πα στο Viber, γράφει τη λέξη Γιώργο Γιαννιά, δηλαδή το όνομα τεπώνυμο του αγαπημένου Γιώργου Γιαννιά, και εσύ και η παρέα σου απαρτιζόμενοι από 6 άτομα. Έτσι, τέλεια. Θα πιει μια φιάλη απλή στην υγειά μα. Αρκεί να είσαι και πάνω από 21 χρόνων, έτσι να τα λέμε αυτά, γιατί στο καζίνο πρέπει να είσαι πάνω από 21 για να μπει. Λοιπόν, παίρνει το κινητό, γράφει τη λέξη Γιώργο Γιαννιά, το ονοματεπώνυμο, το αγαπημένο τραγουδιστή όπω προείπα. Το ονοματεπώνυμο το δικό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951 και έφυγε. 1η Αυγούστου στο Πλάζα, στο Ρίτσι Καζίνο, Γιώργο Γιαννιά Live.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι είναι αυτό που θα πουλούσες αν είχες ξεμείνει από λεφτά? Σοφία, τι μας λένε οι φίλοι και φίλες?
3: Ο Απόστολος λέει το διπλό άλμπουμ γνήσιο των Pink Floyd Wall 1979.
4: Ωραία. Αυτό κάνει μπόλικο.
3: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, γράφει ο Κωνσταντίνος.
2: Το σπίτι της Πιταρώνα.
3: Μάλλον. Εδώ πέρα ένας ακροατής λέει τους ανεμιστήρες.
4: Α, ο Γιώργος θα τους έπαιρνε.
5: Έχω έναν που κάτι πιάνει.
2: Και εγώ χρειάζομαι έναν τώρα, γιατί δεν ξέρω πολύ. Έχουν ακριβή να είναι μυστήρες, ρε παιδιά.
3: Η Σόνια πάντως λέει τον άντρα μου. Βρε Σόνια!
4: Ντροπή!
2: Για να γελάσουμε.
4: Το αγαπηλίνι σου, άντε!
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην...
6: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού της Χαλκιδικής είναι εδώ. Σάββατο 1 Αυγούστου, Αναστασία Live. Δημοτικό στάδιο Μεγάλης Παναγίας. Ώρα προσέλευσης 10.30 το βράδυ. Μη λείψει κανείς από τη μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού. Αποκλειστική διοργάνωση, Αθλητικός Σύλλογος Ηρακλής Μεγάλης Παναγίας. Τηλέφωνο κρατήσεων 6956-491424. Υπό την αιγίδα του Δήμου Αριστοτέλη.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 1η Αυγούστου, Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ελληνίδες στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Καρδούλες μου, περάσαμε στο δεύτερο 60 λεπτό. Είναι 7 και 3 και 45 δευτερόλεπτα. Μετά ο Ριζόπουλος στον αέρα της πόλης. Και εκείνη στους δρόμους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια χαρά τη βλέπω. Επίσης, το φανάρι της Νικήτης, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Απολαύσαμε Ρία Ελληνίδου, η οποία είπαμε ακούγεται πολύ έντονη, θα είναι στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Ετοιμάζει και καινούργια πράγματα και έχει και μία διασκευή στο καινούργιο άλμπουμ που ετοιμάζει. Το Κάφτρα στην καρδιά μου, είσαι μια ζωή. Πόπο, Κάφτρα στη ζωή μου, Κάφτρα. Παλιό τραγούδι της Άντζη Σαμίου. Πολύ ωραίο. Και το λέει και πολύ ωραία η Ρία Ελληνίδου, πρέπει να σας πω. Τώρα, εγώ θα σας πω ότι έρχεται το Σάββατο βράδυ. Μου λες να είναι κοντά. Είναι και ο διαγωνισμός που τρέφει με τον Γιώργο Κενιά. Αλλά είναι και ο Γιώργος Κακοσέος. Σάββατο βράδυ, λοιπόν, και μετά έρχεται το κύμα, έρχεται ο άνεμος, έρχεται το Αιγαίο και τα παίρνει όλα με την απόλυτη αναβίση. Μείνε στην παρέα μας.

0: Γιώργο Σαμπάνη, αν δεν έρθει και εσύ θα έρθω κι εγώ. Και αν θέλετε, εσύ θα σα στείλω εγώ στο Γιώργο Γιαννιά. Από Γιώργο Σαμπάνη σε Γιώργο Γιαννιά σε πάω. Λοιπόν, ακούστε καλά, διότι σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Το Σάββατο 1η Αυγούστου καλωσορίζουμε τον Αύγουστο. Πού μου λε τον καλωσορίζουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Live ο Γιώργο Γιαννιά στο Πλάζα, μέσα στο Ρίζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα περάσει καταπληκτικά. Δεν το συζητάω. Ο χώρο του Ρίζι Καζίνο το Πλάζα είναι μαγικό. Έχω πάει αρκετέ φορέ και θα ξαναπάω. Λοιπόν, για να πας να απολαύσεις το Γιώργο Γιαννιά live, εσύ και άλλα 5 άτομα, σύνολο 6, με μία φιάλη κερασμένη από το Πλάζα, από το Κοσμοράδιο και από τον Τάσο Ριζόπουλο, πρέπει να κάνεις το εξής. Να πας στο Viper, να γράψεις τη λέξη Γιώργος Γιαννιάς, δηλαδή το όνομα του αγαπημένου τραγουδιστή, αμέσως μετά το δικό σου όνομα, το όνομα τεπώνυμό σου και να στείλεις το μήνυμα στο 6982-951-951. Γιώργος Γιαννιάς, το δικό σου όνομα τεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951. Καλή σου επιτυχία!
1: 90, 95 και 1. Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο, λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1... Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Γεια σου, Ρεέλη Κοκκίνου. Πες μου τι σου χρωστά. Χθες είχαν φωτογράφηση με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Τα είπαμε αυτά. Θα ξεκινήσουν Σεπτέμβριο στην Αθήνα και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθουν και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σου έχω τα διάβαστα μηνύματα του Αντώνη. Πιανού Αντώνη, του Ρέμου, ρε παιδί μου. Ο οποίος αποφάσισε φέτος να μην εμφανιστεί και πολύ καλά κάνει, να χαρεί και την οικογένειά του, να χαρεί την κορούλα, τη γυναίκα του, τη μητέρα του και όλοι να περάσουν καταπληκτικά ένα χρόνο ξεκούραση και ανάπαυλα για να γίνει ακόμη πιο ποθητός ο κάθε καλλιτέχνης από το κοινό του. Εμένα είναι το συν. Να το ξέρετε. Εγώ το λέω. Ο καλλιτέχνης κάποια στιγμή πρέπει να κάνει μια μικρή ανάπαυλα έτσι ούτως ώστε να λείψει από το κοινό του. Φαντάζομαι τι έχει να γίνει όταν επιστρέψει ο Αντώνης ένα χρόνο μετά. Χαμός. Και φαντάζομαι τι έχει να γίνει και μέσα Σεπτεμβρίου στη συναυλία για τα 30 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα κάνει χαμούλη με Κοσμοράδιο 95,1. Χαμούλη θα κάνει.

με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

0: ακούσει.
1: Λες τώρα. Στόπα. Μαρσό στα βέντο στα Music Vents Live στην έκθεση με Κοσμοράδιο 95,1. Μουζουράκης με Μαραβέγια. Ζουγανέλη. Ακύλας. Ελληνίδου. Κοκκίνου. Έτσι. Με Κοσμοράδιο 95,1 θα γίνει χαμός. Και αν είσαι φοιτητής του άποθου, δηλαδή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αυτό που έχω τελειώσει εγώ και Άννα, να τα λέμε αυτά, Άννα μου, ότι είμαστε και πτυχιούχοι έτσι πανεπιστημίου. Όχι να τα λέμε. Κάτι κάνεις λάθος αν δεν πήγες το καλοκαίρι στο Ποσείδο, το οποίο καλοκαίρι συνεχίζεται. Καθώς με 15 λεπτά, θα έλεγα, με 15 ευρώ, πραγματικά δηλαδή είναι σοκαριστική τιμή, όλο το καλοκαίρι φοιτητές του άποθου μένουν στο κάμπινγκ του άποθου και ζουν 40 epic event. Τι να σου πω τώρα, για καραόκια, για τουρνουά beach volley, για θεματικά πάρτι φοβερά. Αξίζει λοιπόν να αναφέρω ότι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Αν θέλεις τώρα να μάθεις περισσότερες πληροφορίες, πολύ απλά www.bluebanana.gr. Blue Banana, εκπομπή για να κεφαλαίρετε για το επόμενο διαράκι. Εμείς αύριο, Θεόθωρος καιρού επιτρέποντος, 6 ώρα τα θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω να λησμονείτε, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα, Τάσος Ριζόπουλος, τα Σεβμικής. Bye!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Πρέπει να πλύνω το αμάξι.
4: Αχ, κι εγώ.
3: Μιράντα.
4: Και το μηχανάκι, τι.
3: 350 ευρώ είναι το πρόστιμο.
4: Τι εννοεί. Για Apple το αυτοκίνητο. Τι την πίεση μου ανέβασε.
3: Λοιπόν, και μάλιστα πρόσεξε.
4: Ναι.
3: Και αφαίρεσαι τις άδειες οδήγηση για 30 ημέρες.
4: Γιατί.
3: Και των πινακίδων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Να ξέρεις.
4: Πώς, γιατί.
3: Αν είναι βρώμικη και η πινακίδα και δεν φαίνεται καθαρά.
4: Πάω τώρα. Το τζάμι να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Αλλά το καθαρίζουμε οι λογοθεριστές και τους καθρέφτες.
5: Έχω ένα φίλο που αν έκανε, πήγαινε με το μήνα, ρε παιδί μου, πόσους μήνες κάνεις να το πλύνεις, θα έπρεπε να μην του αφήσουν ούτε το ελατάκι, όχι τις πινακίδες. Όλο να το πάρουν, να το σηκώσουν.
4: Έχει αλλάξει χρώμα το μαξί.
5: Πολλές φορές. Έχει κάνει όλες. 80 αποχρώσεις του γκρι, πόσες ήταν, 50. Αυτός έχει κάνει 80.
3: Απίστευτο έτσι.
4: Αυτό τώρα, έλα ρε, ποιος θα σε γράψει για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει πραγματικά να το έχεις, να έχει λασπουριά πάνω. Πάνε,
5: έτσι,
4: δηλαδή.
5: Το κάμελ τρόφιμο
4: και
5: πράγμα.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
7: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
6: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
7: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
6: Κατόγλου, δομικά υλικά.
7: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
6: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
7: Φέρτο.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day. Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

βλέπεις και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και απλά ξεκινήσαμε με απολαυστικό Νίκο Οικονομόπουλο, το 2 ώρο μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 ανάμεταξύ μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε μαζευτεί όλοι και όλες και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έτσι, αρχικά να πούμε τα σημαντικά. Ο περιφερειακός βλέπω είναι σε καλά επίπεδα, το ίδιο και η Μουδανιών. Και πάμε τώρα μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα, μικροκαθυστερήσεις μόνο στην Εθνική Σαμίνη, στα Φανάρια καθώς και γύρω από την Αγία Σοφία, ειδικότερα στην Παλαιών Πατρών. Ενώ στα δυτικά είμαστε πολύ καλύτερα και στα ανατολικά πάμε να δούμε. Υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φοίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, δεν συναντάτε προβλήματα. Και εμείς πάμε να απολαύσουμε και λίγο πεγγιζίνα. Δεν θέλω να πας πουθενά. Τα λέει και η ίδια, όχι μόνο εγώ. Για τη συνέχεια και πάνω Σκιάμος και η Ιουλία Καλυμάνη και όσα αγαπάμε, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Πρέπει να ντρέπεσαι, πρέπει να κλαις. Δικαιολογίες άλλο πια μη μου λες, μη κουράζεις.
0: Καλυμάνη και όσα αγαπάμε, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: όνειράμα και το γλέντι πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Αυτό το τραγούδι θα μας θυμίζει πάντα το καλοκαίρι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και εμείς για αυτό το καλοκαιρινό μας βράδυ έχουμε την τέλεια συνταγή για να τα βάλουμε όλα στη σειρά, να τα φτιάξουμε όλα, να νιώσουμε λίγο καλύτερα μέσα από αυτήν την τρέλα της καθημερινότητας που μας κυνηγάει καθημερινά. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Πολλά φιλιά να στείλουμε στην Μαρία, την Αρετή, την Άννα, τη Ραφαηλία και την Αποστολία, η οποία βρίσκονται στην Ακάριστο Ευβοίας και κάνουν ζωάρα στην παραλία. Αυτό είναι καλά, τα λέω, δεν ξέρω τώρα. Ελενάκι μου, πολλά φιλιά, πολύ αγάπη έχει όλη παρέα από την φίλη μας την Ελένη. Και εμείς εννοείται συνεχίζουμε με μηνύματα και αγάπη στο Viber 6982-951-951. Εκεί μου στέλνετε τα δικά σας ωραία μηνύματα που αγαπώ τόσο πολύ. Και εμείς συνεχίζουμε πάντα με τραγούδια και περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

τελειώσουμε. Πόσο είναι, Κατερίνα Λιόλιου στο Κοσμοράδιο 95,1 και μιας μιλάμε για χρήματα και λογαριασμούς, θα πάμε σε αυτό που συνέβη με Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στήριξε ένα μικρό παιδί που δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με την υγεία του και μάλιστα η είδηση έγινε γνωστή όχι από τον ίδιο, αλλά μέσα από μια ανάρτηση του Σωματείου Παιδική Χαρά που ενημέρωσε ότι τα χρήματα που χρειαζόταν ο μικρός για το χειρουργείο του συγκεντρώθηκαν μέσα σε μόλις 3 ημέρες, καθώς ο Νίκος Οικονομόπουλος ρώτησε πόσα χρήματα υπολείπονται και τα κατέθεσε χωρίς δεύτερη σκέψη και μιλάμε για το ποσό των 10.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτές τις ειδήσεις που πραγματικά μπορεί να συμβαίνουν από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι οικονομικά πιο άνετοι και φυσικά προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, σε κάτι τέτοιες ειδήσεις υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που λένε εντάξει, τώρα όλα γίνονται για το ξέπλυμά τους, για όλα αυτά. Καμία σημασία δεν έχει και γιατί να πηγαίνει η σκέψη μας εκεί πέρα σε τόσο σημαντικές πράξεις που πραγματικά σώζουν ζωές. Δεν έχει τίποτα άλλο μεγαλύτερη αξία. Αυτά είχα εγώ να πω. Φύγαμε για Νίκο Βέρτη και μπράβο στον Νίκο Οικονομόπουλο και σε όποιον προβαίνει σε όλα αυτά που έχουμε τόσο, είναι τόσο σημαντικά και τελικά έχουμε τόσο ανάγκη ο ένας τον άλλον. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.

έρθει πάλι κατακλυσμός. Η κυβωτόση μουσική θα είναι πάντοτε Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς μαζί όπως κάθε βράδυ. Έτσι και απόψε, Άννα μεταξύ μας. 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Σαν μια φωνή από μακριά, αλλά πάντα δίπλα σας, μαζί σας. Στο συνοδηγό, στο μπαλκόνι, στα ακουστικά, εκεί, αυτά μέσα στο κεφάλι, εκεί να με ακούτε και εμένα. Να μην σας αφήνω σε ησυχία. Τι συννεφιά τώρα είναι αυτή που έχει πέσει εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω. Εντάξει, μας αρέσει και η συννεφιά όταν πρόκειται λίγο να βρέξει από τη στίγη, αλλά όχι όταν έχει ένα συννεφόκαμα, δεν μπορούμε καθόλου δηλαδή. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, να απολαμβάνετε μια καλή παρέα, να απολαμβάνετε ωραία μουσική και φυσικά αν είστε συντονισμένοι και συντονισμένες, απολαμβάνετε την καλύτερη ελληνική μουσική. Για τη συνέχεια Θοδωρής Φέρης και Ελένη Φουρέιρα και θέλω και λίγο Σάκη Ρουβά να τα λέμε. Και αυτά γιατί οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Αμέσως τώρα τα δικά μας αγαπημένα, πάντα στους 95 και 1.

0: Γιάννης Πλούταρχος στο Κοσμοράδιο 95,1 και αν θέλετε γελάστε, κοροϊδέψτε με, αλλά αυτό το τραγούδι το έχω συνδυάσει κάπως, πώς να το πω, με ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα σε μια ταβέρνα στην Ακροθαλασσιά. Εκεί στην Ακρογελιά, ρε παιδί μου, με τα καλαμαράκια από πάνω, τα χταπόδια, ξέρετε τώρα εσείς, και μια καυτερή πιπεριά για το γούστο. Αυτό είναι, είμαστε και μερακλείδες σε αυτήν την εκπομπή τώρα, πώς να το κάνουμε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10, εννοείται μουσικά και ωραία. Θέλω τώρα να ρωτήσω, σήμερα δεν ήταν η επέκταση στην Καλαμαριά του μετρό της Θεσσαλονίκης, σήμερα δεν ήταν που θα γιορτάζαμε κάτι τέτοιο? Α, δεν ήταν, μπερδεύτηκα. Μάλλον κάτι έχει γίνει και μάλλον έχουν παραταθεί, έχουν δοθεί παρατάσεις στο έργο, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Πολύ κρίμα, το περιμέναμε πώς και πώς. Εγώ πάντως πόνταρα στο ότι θα γινόταν, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πέσαν έξω οι υπολογισμοί μας. Θα συνεχίσουμε και έτσι, έτσι και αλλιώς χωρίς μετρό μάθαμε τόσα χρόνια, τι μας πειράζει λίγο ακόμα. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε, έχουμε και άλλα ωραία στη συνέχεια μαζί στους 95 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Κάθε μέρα θα το θυμίζω στη Μιράντα να πίνει νερό, νερό, νερό.
3: Τυρονά το άδειο στο μπουκαλάκι μου,
2: Α, σιγά.
3: Το οξύδιτο το. Ακού.
2: Το τσίγκινο έχει.
3: Είναι το οξύδιτο επαναχρησιμοποιούμενο. Γιατί προσέχουμε το περιβάλλον, φτάνει με τα πλαστικά. Τα τρέχω εγώ τα να κυκλώνω τα δικά σα.
4: Τέλο πάντων. Να ξέρει, θέλει καλό πλήσιμο.
3: Βεβαίω.
4: Αλλιώ μαζεύει μακριά.
2: Φρύα και λιχίνε μέσα.
3: Το αφήνω, αερίζεται. Όλα τα απαραίτητα.
4: Σαν εξοχικό ακούστηκε.
3: Μόνο ξεχορτάρια μα δεν θέλει.
4: Αν το αφήσει, το θέλει.
3: Όντως.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
6: Εμπρός.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελή Στόικο και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Στον αέρα, αέρα στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: πρωινό του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος, αυτό το βράδυ που δεν είναι δευτεριάτικο, είναι της Τρίτης και εμείς μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο οποίος Αντώνης Ρέμος έρχεται για μια μεγάλη συναυλία το Σεπτέμβριο, 12 Σεπτεμβρίου, να γίνει χαμός εδώ στην Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Νομίζω θα είναι μια μαγική βραδιά. Έρχεται, κάνει καμπάκο ο Αντώνης Ρέμος, μεγάλο, να γιορτάσει όλα αυτά τα χρόνια της πορείας του στη μουσική και φυσικά πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Εμείς τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εντάξει, είναι ο περιφερειακός, δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα. Καλή εικόνα επικρατεί και στην Μουδανιών και στη Χαλκιδική. Βλέπω τα πράγματα κυλούν σούπερ. Τώρα, μέσα στο κέντρο, έχουμε καθυστερήσεις στην Εθνική Αντιστάσεως στο ρεύμα προς το κέντρο μετά την διασταύρωση του Φοίνικα. Ενώ μέσα στο κέντρο, κάποιες μικροκαθυστερήσεις μόνο στην διασταύρωση στη Χάνθ και στα στενά γύρω από την Αγία Σοφία. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ. Συνεχίζουμε με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου λίγο, θέλω να μάθω. Εσείς που δεν εγκρίνετε, τι έχετε να πείτε? Εμείς εγκρίνουμε απολύτως. Δυνατά, αμέσως τώρα.

0: γύρισε και πάντα θα γυρνάει Νίκος Οικονομόπουλος, μαγικός και απολαυστικός. Ξέρετε πως αγαπάμε Νίκο εμείς εδώ, σε αυτή τη βραδινή ζώνη του Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και μαζί συνεχίζουμε μέχρι τις 10. Γιατί μαθαίνω, στη Ρωσία λέει οι γυναίκες άρχισαν να πουλούν μεταχειρισμένα εμφυτεύματα σιλικόνης στο διαδίκτυο. Έσφιξε η οικονομία της χώρας. Άρχισαν τώρα οι περικοπές. Καταλαβαίνεις, ο κόσμος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με ό,τι έχει. Κάποτε, ας πούμε, με την ανταλλαγή των πληθυσμών εδώ, ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη και στο Beat Bazaar, πουλούσαν τότε, τα παλιά χρόνια, πολύ μικρά αντικείμενα, σαν ψήρες. Ό,τι είχε ο καθένας το πουλούσε για να πορευτεί στη ζωή. Εδώ πουλάμε τώρα τα εμφυτεύματα σιλικόνης που έχουμε βάλει, ας πούμε, για παράδειγμα, στο στήθος μας. Πάρα πολύ ωραία. Δελαστική αυτή η αγορά. Δεν ξέρω, κορίτσια, είδατε, υπάρχει και μια δεύτερη δυνατότητα χρήσης αυτών των αντικειμένων. Πάμε κι εμείς λίγο να συνεχίσουμε με πολύ ωραίες ειδήσεις. Ακόμα έχουμε να πούμε πολλά. Πάντως στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Σάββατο, 1η Αυγούστου, η Συθονία τιμά το Μανώλη Μητσιά. Ένα ξέχαστο live στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μανώλης Μητσιάς. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Πόρτο Καράς Grand Resort. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση στο more.com.
3: Πώς ήδη, έτοιμοι. The U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
4: Το απόλυτο 90 show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
3: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
4: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
6: Σημάδι.

0: Μένει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Φέρτο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θέλω άραγε Γιώργο Σαμπάνη. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα πάρα πολύ να παγω τα σοκολάτα. Αλλά κοίτα να δεις που ατύχησα και δεν έχω. Μα πώς την πάτησα έτσι και μείναμε χωρίς γλυκό. Δεν πειράζει. Έχουμε πολύ γλυκές επιτυχίες για τη συνέχεια. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Μεγάλο φιλί στο αγόρι αυτό το όμορφο, το Στέλιο μου που οδηγεί, κάνει δρομολόγιο. Παιδιά, αυτό το αγόρι είναι συνέχεια στους δρόμους. Πρέπει να έχουμε το νου μας και στο δρόμο πάρα πολύ, να προσέχουμε, να φοράμε ζώνη. Στέλιο μου, μεγάλη προσοχή. Ξέρεις ότι πόση αγάπη σε έχω. Πολλά φιλάκια επίσης στον Άγγελο, ο οποίος είναι και απόψε συντονισμένος, δεν ξέρω, αράζει μπαλκονάτα απόψε, οπότε μας αρέσει και αυτή η φάση, τέλεια. Και στο Κατερινάκι το όμορφο και γλυκό που είναι και απόψε συντονισμένο. Εμείς τώρα πάμε να απολαύσουμε και Αναστασία, αμέσως τώρα να τα σπάσουμε πολύ δυνατά, στους 95 και ένα φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

Και όλο θα. Αυτή ήταν η Ελένα Ζευγαρά, που έχει πολύ ωραία συνεργασία και αυτή. Τον χειμώνα που θα την απολαμβάνουμε στο κέντρο διασκέδασης στην Αθήνα. Παιδιά, πολύ ωραία σχήματα ανακοινώνονται. Δεν ξέρω, νομίζω θα πάει καλά αυτός ο χειμώνας. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη πολύ ενδιαφέρον. Όμως για την ώρα δεν είναι ανακοινώσιμο κάτι. Ανακοινώσιμο είναι φυσικά τα ονόματα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία έρχεται για ακόμη μια χρονιά να κάνει τον δικό της χαμό με τα music events που γίνονται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Κερί Ελληνίδου και Έλλη Κοκκίνου και φυσικά Σταβέντο και Μαρσό και Ακύλας και Πάνος Μουζουράκης και Κώστας Μαραβέγιας και συγχωρέστε με αν ξεχνάω κάποιον και Ελεονόρα Ζουγανέλη, νομίζω θα γίνει ένας χαμός. Οπότε πάμε εμείς να απολαύσουμε για την ώρα και Νίκο Μακρόπουλο και όσα μας αρέσουν πολύ πάντα στους 95,1.

0: σου θα ζω.
1: Τι τραγουδάρα, έτσι εμείς πολύ γλυκά και ερωτικά θα κλείσουμε το απόψινό μας το 2ωρο. 8 με 10 τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας, εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Περάσαμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά, έτσι της Τρίτης. Η Δήμητρα Σιβρή δηλώνει εδώ παρούσα. Έχει έρθει με ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα αυτή τη στιγμή.
2: Α, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή παίζουμε και λίγα νησιώτικα, Άννα Κεφαλά, έτσι τώρα τις καμπάνες του Αργυρού κτλ., θέλω να παίξουμε και τιμιακό νησιώτικο, Άγιος Ρωμανός.
1: Ξέρεις
2: τι γίνεται στο πανηγύρι εκεί πέρα.
1: Τι γίνει. Μας ανέβασες πολύ ωραίο βιντεάκι.
2: Καλά. Οδηγός επιβίωσης πανηγυριού, δεν το συζητώ αυτό. Άμα τα καταφέρετε εσείς, τα κατάφερα κι εγώ. Αλλά θέλω να ακούσουμε Άγιο Ρωμανό, να ξέρεις, το βάλω.
1: Μαγικό, πραγματικά. Είμαι όλη αυτιά, δεν καταλαβαίνεις. Έτσι, με πολύ πανηγυριώτικο μου έρχεται η Δήμητρα σήμερα και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που θα πουλούσες αν είχες ξεμείνει από λεφτά? Σοφία, τι μας λένε οι φίλοι φίλες?
2: Ο Απόστολος λέει το διπλό άλμπουμ γνήσιο των Pink Floyd Wall 1979.
3: Ωραία. Αυτό κάνει μπόλικο.
2: Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο, γράφει ο Κωνσταντίνος.
1: Το σπίτι της Πιταρώνα.
2: Μάλλον. Εδώ πέρα ένας ακροατής λέει τους ανεμιστήρες.
4: Α, ο Γιώργος θα τους έπαιρνε.
5: Έχω έναν που κάτι πιάνει.
1: Και εγώ χρειάζομαι έναν τώρα, γιατί δεν ξέρω. Πολλοί έχουν ακριβή να είναι μυστήρες, ρε παιδιά.
2: Η Σόνια πάντως λέει τον άντρα μου.
1: Βρε Σόνια!
5: Ντροπή!
1: Για να γελάσουμε.
5: Το αγαπούλι σου, άντε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά. Δεν θα δεχτώ ότι είναι ένα
1: στιγμό. Φίτου Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

κατευθείαν λοιπόν από Αιγαίο, παιδιά, με πολύ ωραία διάθεση. Τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Στη βραδινή ζώνη που είναι πάντοτε γυναικεία υπόθεση, με την Άννα Κεφαλά 8 με 10 και να τσουπίρθα και εγώ 10 με 12. Δήμητρα Σιβρή, Τριτόβραδο και είμαστε μαζί. Που λέτε λοιπόν για τα νησιώτικα τα ωραία αυτά τη Τίνου και όλων των Κυκλάδων γενικότερα. Και η Άννα Βύση μας φέρνει άλλον αέρα Αιγαίου και κάπως έτσι ξεκινάμε την απόψινή μας εκπομπή. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, φίλοι οδηγοί και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ιδιαίτερος τώρα για τους οδηγούς αυτής της πόλης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Η πόλη έτσι είναι γεμάτη. Οπότε θα κάνετε υπομονή στο κέντρο με Τσιμισκή και Εθνικής Αμήνης και στη Λεωφόρο Νίκης. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα εδώ, ξέρετε. Είμαστε ζωντανά και αυτά συμβαίνουν στις live εκπομπές στο στούντιό μας εδώ στην Τσιμισκή. Οπότε βλέπουμε και την κίνηση. Συνεχίζω με Εγνατία που επίσης έχουμε καθυστερήσεις, αλλά και ανατολικότερα 3η Σεπτεμβρίου προς τις δύο κατευθύνσεις. Κατσιμίτη το ίδιο. Στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά και θα πάω και στα δυτικά, όπου εκεί πέρα, παιδιά, είμαστε πολύ καλά. Δεν έχουμε καθυστερήσεις, μικροκαθυστερήσεις και εμπόδια χαμηλότερης ταχύτητας στην εσωτερική περιφερειακή. Κατά τα υπόλοιπα, πάμε να απολαύσουμε Ρέμο, Αντώνη Ρέμο από τα παλιά και έρχεται και η Διαδάμου, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.

ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τι δεν είπε, το Δωρής Φέρης παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί και έχω και δωράρα σήμερα στην εκπομπή. Είμαστε και live στη σελίδα μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κατά παύλα 951. Φιλιά πολλά σε όλη τη διαδικτυακή παρέα, αλλά και τη ραδιοφωνική, τη μεγαλύτερη στην πόλη, και σας ευχαριστούμε τόσο πολύ για την αγάπη φυσικά και την προτίμηση. Το ανταποδίδουμε με όλη μας την αγάπη και εννοείται ότι πάντοτε ξέρετε, τα καλύτερα έρχονται στο Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε να σας πω ευθύς αμέσως για το δώρο, γιατί είναι υπέροχο να έτσι περιποιήσετε τον εαυτό σου. Οπότε, δύο τυχεροί από εσάς θα κερδίσουν μια θεραπεία σώματος από το αγαπημένο Αζαλέ. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η θεραπεία, παιδιά, η Drainage. Είναι το λευκό αυτό, η λευκή παροχέτευση, που γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ στην βελτίωση της υγείας μας. Γίνεται με μια πολύ ωραία μέθοδο μασάζ και γενικότερα, γιατί να μην χαλαρώσουμε τον λευκό μας. Οπότε, στέλνετε τη λέξη θεραπεία, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982951951, γιατί πραγματικά αυτή η τεχνική από το Αζαλέ που βρίσκεται και στο κέντρο της πόλης μας έχει αντιφλεμονώδη δράση, βοηθά στη βελτίωση της ψυχολογίας και είναι άμεσα τα αποτελέσματα. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μεγάλη.
1: Τι τραγουδάρα, Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, τελευταία του επιτυχία. Την απολαμβάνουμε δυνατά στις συναυλίες που κάνει ο Νίκος αυτό το καλοκαίρι και φυσικά την απολαμβάνεις και στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε ακόμη ζωντανά στο live, έχει μεγαλώσει η παρέα και η διαδικτυακή. Έχω και Bob, να ξέρετε, στο στούντιο σήμερα, guest star το παιδί. Γιατί όταν λείπεις για λίγο και θέλεις, έτσι, ξέρετε, με πιάνει το σύνδρομο εμένα τώρα τη σκυλομωμά. Δεν μπορώ να το αφήσω το παιδί, το παίρνω μαζί στη δουλειά. Καταλαβαίνετε, το παιδί εννοούμε το σκυλί. Για να μην παρεξηγηθούμε. Όμως η αλήθεια είναι ότι, ξέρετε, αυτή η αγάπη είναι πάρα πολύ μεγάλη και όντως έτσι σου δίνει πίσω και το ζώο. Οπότε θα ήθελα να υπενθυμίσω με πολύ αγάπη και υπάρχει και σχετικό άρθρο πάντα στην σχετική στήλη στα 4 στο κοσμοράδιο.gr ότι τώρα που ο καιρός πάλι ξανά άλλαξε και γενικότερα οι θερμοκρασίες στο καλοκαίρι είναι ιδιαίτερες, δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ένα μπόλο με καθαρό νερό και ξηρά τροφή έτσι για τα αδέσποτα ζώα που βρίσκονται στους δρόμους δυστυχώς και είναι πολύ σημαντικό. Γρανίτα από λεμόνι και μαρσό στους 9. 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι από τα πολύ αγαπημένα μου ντουέτα και νερό σαν νεράκι περνάνε. Πάντοτε οι ώρες στην εκπομπή μας, καθημερινά Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12, μαζί με Σιβρή, ωραίο τριτόβραδο. Εννοείται ότι υπενθυμίζω πως τρέχει τρομερός διαγωνισμός από Αζαλέ για μια θεραπεία, έτσι λαφικό μασάζ drainers, που είναι από τις πολύ ωραίες θεραπείες για να κάνετε κάτι για τον εαυτό σας έτσι λίγο πριν τις διακοπές και γενικότερα λίγο πριν τον Αύγουστο. Παιδιά, η θερμοκρασία είναι ξανά πάρα πολύ υψηλή. Ο καιρός ό,τι θέλει κάνει. Θα μου πείτε, καιρός είναι αυτός που θέλει, θα κάνει αύριο και την προειδοποίηση μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Αλλά φυσικά θα το νιώθεις παραπάνω από 36. Οπότε γενικότερα ενυδατωνόμαστε σωστά. Έχουμε τα νεράκια μας, τα δροσερά μαζί, το καπέλο, τις ομπρέλες και φοράμε και φυσικά δροσερά ρούχα και δεν εκτιθέμεθα στον ήλιο τις πολύ ζεστές ώρες. Τα γνωρίζετε αυτά, αλλά τα υπενθυμίζω. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι είναι έτσι λίγα λεπτά και πριν το ρολόι δείξει 11 και είμαστε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Οπότε κάπως τα πράγματα θα πρέπει να τα προσέξουμε. Είναι καλοκαίρι βέβαια, οπότε αυτό δεν είναι και αντισυμβατικό, όπως λέει και η Φέη Θεοχάρη. Πάντα μαζί με Σιβρή στους 9, 5 και 1.

0: βίντεο, πα και έχουμε γίνει σούσουρο. Γίνεται καθημερινά σούσουρο και χαμός μουσικό. Έτσι, σούσουρο, ξέρετε, αυτά τα πολύ αγαπημένα μας που κάνουμε εμείς Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, Δήμητρα Σιβρή. Και είμαστε μαζί παρέα με όλους εσάς. Στέλνω πολλά φιλιά και στη Φρόσο που τώρα έστειλε την καλησπέρα της. Φιλιά πολλά και στο Θωμά με τα ώρα του τα μηνύματα εκεί στη Γερμανία που λέει θα καούμε παιδιά από τη ζέστη. Μέχρι 42 θα φτάσει. Για φανταστείτε, από τα πιο θερμά καλοκαίρια, έτσι, όλο ένα και κάθε καλοκαίρι και πιο θερμά τα πράγματα. Αυτό είναι ανησυχητικό. Φιλιά πολλά και στην Αναστασία, τον Αποστόλη που μου στέλνει την ωραία του την καλησπέρα και τα χαιρετίσματα και τα μηνύματα τα ωραία. Γεια σου, Ειρήνη, χρόνια σου πολλά κιόλα και σε όποια άλλη Ειρήνη έχετε που σήμερα γιορτάζει. Φιλιά πολλά και στην Αθηνά, τον Αντώνη, τον Γιώργο, την Μαρίνα και τον Βαγγέλη που είστε κόσμο συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα στο δεύτερο 60 λεπτό. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τι 12 είμαστε μαζί.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πρέπει να πλύνω το αμάξι.
3: Αχ, κι εγώ.
2: Μιράντα.
3: Και το μηχανάκι, τι.
2: 350 ευρώ είναι το πρόστιμο.
3: Τι εννοεί. Για Apple το αυτοκίνητο. Τρελανέμε. Την πίεση μου ανέβασε.
2: Λοιπόν, και μάλιστα πρόσεξε.
3: Ναι.
2: Και αφαίρεσαι τις άδειες οδήγηση για 30 ημέρες.
3: Γιατί.
2: Και των πινακίδων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Να ξέρεις.
3: Πώς, γιατί.
2: Αν είναι βρώμικη και η πινακίδα και δεν φαίνεται καθαρά.
3: Πάω τώρα. Το τζάμι να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Αλλά το καθαρίζουμε οι λογοθεριστές και τους καθρέφτες.
4: Έχω ένα φίλο που αν έκανε, πήγαινε με το μήνα, ρε παιδί μου, πόσους μήνες κάνεις να το πλύνεις, θα έπρεπε να μην του αφήσουν ούτε το ελατάκι, όχι τις πινακίδες. Όλο να το πάρουν, να το σηκώσουν.
3: Έχει αλλάξει χρώμα το μάξι.
4: Πολλές φορές. Έχει κάνει όλες. 80 αποχρώσεις του γκρι, πόσες ήταν, 50. Αυτός έχει κάνει 80.
2: Απίστευτο, έτσι.
3: Αυτό τώρα, έλα ρε, ποιος θα σε γράψει για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει πραγματικά να το έχεις, να έχει λασπουριά πάνω.
4: Έτσι,
3: δηλαδή.
4: Το κάμελ τρόφιμο.
3: Τέτοιο πράγμα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Ράδιο 95,1. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
6: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέτα και Αναστασία. Αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε και το δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε εδώ, που τα σπάμε με τις μεγαλύτερες και νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και με Αναστασία τα σπάσαμε στο Splash Festival αυτό το καλοκαίρι και με τις νούμερο 1 συναυλίες. Πάντα με υπογραφή και σφραγίδα Κοσμοράδιο 95,1. Και έρχονται και τα music events, εννοείται πάντα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Κοσμοράδιο 95,1 το Σεπτέμβριο. Οπότε έχουμε πολλά ωραία και αποκλειστικότητες και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Και Δήμητρα Σιβρή, τι άλλο θέλετε. Κίνηση έχουμε, έχουμε και λίγη κίνηση, όμως σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από την προηγούμενη ώρα. Στην Εγνατία όμως θα συναντήσετε καθυστερήσεις και χαμηλότερες ταχύτητες. Στην Τζιμισκή είμαστε πολύ καλύτερα και λεωφόρο Νίκης εκεί βγαίνοντας ανατολικότερα προς Βασιλέως Γεωργίου έτσι προς τα πάνω. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε καλύτερα. Κατσουμίδη και στην άνοδο και στην κάθοδο θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Στον περιφέρειο είμαστε πολύ καλά και βλέπω ότι στα δυτικά σήμερα ήσυχα τα πράγματα. Μια χαρά. Όλα μαγικά που λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

χωρίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Τι τραγούδι και αυτό. Νατάζα Θεοδωρίδου, σας έχω πει ότι εμένα μου θυμίζει, αν μπορώ τώρα να το πω αυτό, γιατί το σκουπιδιάρικο εντάξει είναι ύμνος της Νατάσα σίγουρα και τραγούδι σταθμός για την καριέρα της, όπως και το Φεγγάρι θα έλεγα τώρα. Αλλά αν μιλήσουμε για τα άπαντα Νατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό, μετά από αρκετά χρόνια για μένα είναι ένα τέτοιο τραγούδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Τώρα θα μου πείτε, αυτό ταιριάζει με Πανσέλινο. Ό,τι μου θέλει εσύ στην Πανσέλινο. Θες χαρούμενο ρομαντικό, θέλεις λίγο διαφορετικό, θέλεις έτσι να αναπολύσεις, ό,τι θέλεις. Πάντως αύριο, παιδιά, Τετάρτη 29, είναι έτσι η Πανσέλινο του Ιουλίου. Καλά, από σήμερα το Φεγγάρι είναι καταπληκτικό, από χθες μη σας πω. Είναι η Πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Ιδιαίτερο, θα το δούμε έτσι και μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Μια πολύ ωραία εβδομάδα, τελευταία κιόλας του Ιουλίου. Την αποχαιρετάμε με full moon, πολύ ωραίο φεγγάρι, ψευδέστηση της Σελήνης. Κάπως έτσι ουσιαστικά γίνεται αυτή την φορά και μας αρέσει ιδιαίτερα. Δεν είναι Αυγουστιάτικο, αλλά πάλι είναι πολύ κοντά. Όνειρο θα είναι ξανά, λέει ο Θοδωρής Φέρης, και έρχεται μαζί με τον Ηρέμο και μαζί με Άννα Δύση, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Μιχάλης Καραγκούνης.
3: Τίτλος
2: Σημάδι.

θα είναι ξανά και Θοδωρής Φέρης. Πολύ αγαπημένο, ένα τραγούδι που έχει κάνει πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη πορεία κάθε φορά που το λέει, είτε στις εμφανίσεις του στα μαγαζιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε και στις περιοδίες που κάνει. Πρόσφατα κιόλας είχε πολύ πλάκα ο Θοδωρής Φέρης πάνω στη σκηνή στα Χανιά και είναι λογικό, παιδιά, γιατί ξέρετε πώς πάει το έθιμο στα Χανιά. Πάρε τη μία τσικουδιά, πάρε την άλλη, τι να κάνεις. Και εσύ κάποια στιγμή, εντάξει, άνθρωπος είσαι, καταλαβαίνετε. Είχε πλάκα όμως πάρα πολύ στο TikTok και έγινε viral. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους που τώρα έτσι συντονιστήκατε για το τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Τριτόβραδο μαζί με Σιβρή. Υπενθυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός για το drainage, τη θεραπεία από Αζαλέ. Μπορείτε μέχρι έτσι λίγα λεπτά ακόμη να συμμετέχετε με το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θεραπεία στο Viber 6982-951-951. Και μιας και σας έλεγα λίγο νωρίτερα για τα ζωάκια, στο κοσμοράδιο.gr διάβασα και για τον Μάξιμο που είναι προσιοθεσία, ένα κουταβάκι που έχει περάσει αρκετά δύσκολα, κατασχέθηκε από ακατάλληλο περιβάλλον, καθώς το κακοποιούσαν μαζί με τη μαμά του, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί μια οικογένεια που θα το αγαπήσει πολύ. Στο κοσμοράδιο.gr θα τα βρείτε όλα και τώρα πάμε να απολαύσουμε έναν Αντώνη Ρέμο με τα παλιά που μας αρέσει πολύ, στους 951 με την Δήμητρα Σιβρή.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έτσι έχει μάθει και Πέτρος Ιακωβίδης από τα πολύ αγαπημένα μας ανεβαστικά. Έκανε και ωραίες διακοπές ο Πέτρος στην Ιταλία. Ανέβασε πολύ ωραία πράγματα από τη Λίμνη, Κόμο και για όλα αυτά τα φανταστικά τα μέρη. Λοιπόν, να στείλω τις ωραίες καλησπέρες μου εδώ πέρα στο Δημήτρη που λέει ότι είναι μια τρελοπαρέα στο Μεταξά, ένα χωριό κοντά στην Κοζάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Και είναι και στην Ελβετία ο Δημήτρης. Πίνει το καφεδάκι του, είναι συντονισμένο εκεί με Τάσο. Χαμός, πολλά φιλιά στέλνουν σε όλη την παρέα γιατί θέλει έτσι να κάνει και αυτό την αφιέρωσή του. Ψήνουν και σουβλάκια από το πρωί στο βράδυ Κοσμοράδικο. Καταλαβαίνετε, πάει και για καφεδάκι το Κοσμοράδικο, πάει και για σουβλάκι όπου θέλετε. Πάει και στο χωριό Μεταξά στην Κοζάνη, πάει και Ελβετία. Χαίρομαι πάρα πολύ, χαμός θα γίνει, παιδιά. Πάρα πολλά φιλιά. Ελπίζω έτσι να είσαι συντονισμένο, Δημήτρη, και να έχει προλάβει να βγάλει την αφιέρωση που θέλει να την ανεβάζετε και στα social. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Κάντε μαστάκι και Κοσμοράδικο κατά Παύλα 951. Πάμε να απολαύσουμε και στέλιο ρόκο. Έρχεται και Κέλλη Κοκκίνου, Νίκος Οικονομόπουλος στους 951 με την Δήμητρα Σιβρή.

πω και ο Νίκος Βέρτης και εγώ θα πω ότι δεν υπήρχε καλύτερος επίλογος για να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή και να ανανεώσουμε ραντεβού φυσικά και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς, πάντα στο αγαπημένο σου και νούμερο 1, Κοσμοράδιο 95,1. Όμως επειδή έρχεται ωραίο μεσοβδόμαδο Τεταρτούλα και ξέρετε, όταν πλησιάζουμε και προς Αύγουστο πλευρές, από Τετάρτη Πέμπτη ψιλοχαλαρώνουμε. Λογικό, δεν είναι? Και το μυαλό στις βουτιές και λίγο η άδεια και γενικότερα είτε κοντινά είτε μακριά, πάντα με κοσμοράδιο.gr είμαστε μαζί. Έτσι θα ξυπνήσετε με Μαρία Παζαρούλα στις 6 το πρωί και Group Therapy, ενώ στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κάθε μέρα θα το θυμίζω στη Μιράντα να πίνει νερό, νερό, νερό.
2: Είναι πυρονάτο, άδειο στο μπουκαλάκι μου, έχω.
1: Α, σιγά.
2: Το οξύδωτο, το ακούω.
1: Άδειο είναι. Το τσίγκινο έχει.
2: Είναι το οξύδωτο επαναχρησιμοποιούμενο. Γιατί προσέχουμε το περιβάλλον, φτάνει με τα πλαστικά. Τα τρέχω εγώ όταν ανακυκλώνω τα δικά σας.
3: Τέλος πάντων. Το πλάστο, ξέρει, θέλει καλό πλήσιμο.
2: Βεβαίω.
3: Αλλιώ μαζεύει μακριά.
1: Βρύα και λιχίνες μέσα.
2: Το αφήνω, αερίζεται. Όλα τα απαραίτητα.
3: Σαν εξοχικό ακούστηκε.
2: Μόνο ξεχορτάριασμα δεν θέλει.
3: Αν το αφήσει, το θέλει.
2: Όντως.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κυρίες και κύριοι, δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ράδιο.
3: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
4: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
3: Έχει το καλύτερο πρωινό.
5: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
6: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
7: Παίζει δυνατά.
8: Παίζει ελληνικά.
9: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Κοσμοράδιο 95,1.

ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που θα πουλούσες αν είχες ξεμείνει από λεφτά, Σοφία? Τι μας λένε οι φίλοι και οι φίλες?
2: Ο Απόστολος λέει το διπλό άλμπουμ γνήσιο των Pink Floyd Wall 1979.
3: Αυτό κάνει μπόλικο.
2: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, γράφει ο Κωνσταντίνος.
1: Σπίτι της Πιταρώνα.
2: Μάλλον. Εδώ πέρα είναι στο κρατής, λέει τους ανεμιστήρες.
4: Α, ο Γιώργος θα τους έπαιρνε.
5: Έχω έναν που κάτι πιάνει.
1: Και εγώ χρειάζομαι έναν τώρα, γιατί δεν ξέρω. Πολλοί έχουν ακριβή να είναι μυστήρες, ρε παιδιά.
2: Η Σόνια πάντως λέει τον άντρα μου. Βρε Σόνια!
5: Ντροπή!
1: Για να γελάσουμε.
5: Το αγαπούλι σου, άντε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δέσποινα Μοιραράκη. Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
3: Μιχάλης Καραγκούνης.
0: Τίτλος
3: Σημάδι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κάθε μέρα θα το θυμίζω στη Μιράντα να πίνει νερό, νερό, νερό.
2: Καλή είναι να το άδειο στο μπουκαλάκι μου,
1: Α, σιγά.
2: Το οξύδιτο, το ακούω.
1: Α, ναι. Το τσίγκινο έχει.
2: Είναι το οξύδιτο επαναχρησιμοποιούμενο, γιατί προσέχουμε το περιβάλλον, φτάνει με τα πλαστικά. Τα τρέχω εγώ όταν ακυκλώνω τα δικά σας, τέλος πάντων.
3: Το πλάστο, να ξέρει, θέλει καλό πλήσιμο.
2: Βεβαίως.
3: Αλλιώς μαζεύει μακριά.
1: Βρύα και λιχίνες μέσα.
2: Το αφήνω, αερίζεται, όλα τα απαραίτητα.
3: Σαν εξοχικό ακούστηκε.
2: Μόνο ξεχορτάριασμα δεν θέλει.
3: Αν το αφήσεις, θα θέλει.
2: Όντως.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.